για τα παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη θα μιλήσουμε σήμερα. Καλώς ορίσατε εδώ στην παρέα μας, στην εκπομπή μας. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι σήμερα θα έχουμε πάρα πολύ Eurovision, γιατί είναι η εβδομάδα της Eurovision, έτσι. Με την Κέτι Γαρμπή και το Ελλάδα Χώρα του Φωτός, το οποίο δεν ήταν το καλύτερο τραγούδι που είχαμε στείλει ποτέ, αλλά είναι το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι που στείλαμε ποτέ, γιατί με κάποιο μαγικό τρόπο περιλαμβάνει όλο αυτό που ζούμε στην Ελλάδα όλα αυτά τα πολλά τελευταία χρόνια, πάνω από 50-60. Ελλάδα Χώρα του Φωτός, παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, τη μια μας παίζουν ροκ, την άλλη τσιφτετέλη. Πόσο έτσι ομή η αλήθεια, χωρίς έτσι στολίδια, χωρίς έτσι να βάζουν σάλτσες κτλ. Και τη Γαρμπή και μια στιγμή που ήμασταν όλοι περήφανοι και βέβαια ακόμα θυμόμαστε την Κέτι Γαρμπή και αυτή την φοβερή εμφάνιση που έκανε τότε το 1993 με το φόρεμα της Ηλίας Κρυθαριώτη, το οποίο δεν το έχει στην κατοχή της και το μάθαμε μέσα από το Your Face Sounds Familiar από την Κυριακή μας πέρασε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα ακούσουμε πάρα πολλά ωραία τραγουδάκια από την φεστιβαλική Eurovision, που για άλλους αμφισβητείται, για άλλους είναι πανηγύρι, για άλλους είναι ένα πολιτικό παιχνίδι, για άλλους είναι ένα statement όσον αφορά την non-binary κοινότητα κτλ. Ό,τι και να είναι, είναι μουσική και αυτό είναι πάνω απ' όλα. Θα σας πάω στο 1998, τότε που ο πολύ πολύ μικρός τότε Μιχάλης Χατζιάννης, 19 χρονών, τραγούδησε για την Κύπρο το Γένεσης και τότε τον είδαμε πρώτη φορά στη ζωή μας εκτός Κύπρου.

0: Κι όμως ήταν μόνο 19 χρονών ο Μιχάλης Χατζηγιάννης όταν τραγούδησε το Γένεσης. Ακόμα και τώρα δεν ακούγεται, λες και έχει ηχογραφηθεί αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι μερικά τραγούδια που αντέχουν και στον χρόνο και τα θυμόμαστε, γιατί μας αρέσει να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, πάμε στο 1995, πάμε 3 χρόνια πίσω, όταν για την Ελλάδα πηγαίνει ένα τραγούδι το οποίο τότε μπορεί να μην το είχαμε σκεφτεί ότι ήταν και τόσο ωραίο. Αλλά εν το χρόνο, εν το παρόδο του χρόνου, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχει δώσει τις εξετάσεις και είναι από τα αγαπημένα Eurovision, και τότε ήταν και με ορχήστρες, παρακαλώ. Τι κάναμε τότε το 95? Κάναμε μια προσευχή και ζητήσαμε να πάμε καλά, και η Ελένα Κωνσταντοπούλου έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και είχε μια πάρα πολύ ωραία ευπρεπέστατη παρουσία.
1: Και γάρε βουλοντομιάνε τη γίντα αυτήν, μη γιγνώσκονται στην ύβριν ίν.

Αυτή ήταν η Ελίνα Κωνσταντοπούλου από το 1995. Μεταφερόμαστε όχι πάρα πολύ μακριά, στο 42ο διαγωνισμό της Eurovision το 1997, όταν στείλαμε ένα ίσως το πιο έντεχνο κομμάτι που έχουμε στείλει ποτέ στη Eurovision. Όχι, δεν είναι το πιο, είναι και μερικά ακόμα. Ένα από αυτά όμως είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι που τραγούδισε τότε η Μαριάννα Ζορμπά και είχε τον τίτλο απλά «Χόρεψε».

Αυτή ήταν η Μαριάννα Ζουρμπά και το χόρεψε, ένα τραγούδι το οποίο μας έκανε να χορέψουμε. Μας άρεσε πάρα πολύ, εμένα τουλάχιστον μ' άρεσε πάρα πολύ και γενικά μου αρέσουν τα τραγούδια που τραγουδιώνται στην γλώσσα τους και όχι στα αγγλικά. Βέβαια θα μου πείτε, το τραγούδι που έφερε την νίκη στην Ελλάδα ήταν στα αγγλικά. Εντάξει, η Έλληνα είναι ουμπεράλες, έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Πιστεύω ότι πραγματικά σε έναν διαγωνισμό μουσικό εθνικοτήτων πρέπει ο καθένας να ερμηνεύει στη γλώσσα του, και πόσο μάλλον εγώ θα ήθελα να είναι και ορχήστρες πίσω. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι έχει αλλάξει η εποχή, είναι τηλεοπτικός ο διαγωνισμός. Εμείς θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα τώρα. Θα πάμε στο διαγωνισμό που οργανώθηκε το 2011 στο Ντίζελντορφ, στη Γερμανία, όταν η προηγούμενη χρονιά στο Όσλο της Νορβηγίας κέρδισε η Γερμανία με ένα πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Θυμάμαι, νομίζω ότι λέγανε Λένα. Λένα, βεβαίως. Η Λένα, μπορεί να ακούσουμε και αργότερα το τραγούδι τότε της Γερμανίας. Είχε πολλά χρόνια να κερδίσει η Γερμανία και έχει πάρα πολλά χρόνια να κερδίσει η Γερμανία ή τουλάχιστον πάει καλά. Εμείς τότε όμως στη Γερμανία στείλαμε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουμε στείλει επίσης. Ο Λούκας Γιώρκας με το Stereo Mike κάνανε πραγματικά μια καταπληκτική εμφάνιση.

Αυτή ήταν η παλικαρίσκια ερμηνεία του Λούκα Γιώρκα και του Stereo Mike το 2011 στη Γερμανία. Εμείς θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημιωράκι. Δεν θα ακούσουμε πολλά, πάρα πολλά. Θα ακούσουμε αρκετά, έτσι. Και δεν θα ακούσουμε και τα αναμενόμενα, έτσι. Γιατί τα ακούτε τώρα πάρα πολύ συχνά από πάρα πολλές εκπομπές που κάνουν αφιερώματα. Δεν θα παίζουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια όλοι. Λοιπόν, είπαμε κάπως να το διαφοροποιήσουμε. Εγώ λέω πάντως να κλείσουμε το ημιωράκι με μια ξέχαστη στιγμή της Eurovision όσον αφορά την ελληνική συμμετοχή. Έτσι, το 2008 μεταφερόμαστε στη Μόσχα. Τότε, αδελφές μου, στη Μόσχα, πραγματικά, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι πήγε. Δεν πήγε όσο καλά θέλαμε. Η αλήθεια είναι δεν πήγε καλά όσο θέλαμε να πάει, αλλά το συγχωρούμε γιατί έμεινε classic στην pop μουσική και βέβαια ένας πάρα πολύ λαμπερός Άκης Ρουβάς με ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, υπάρχει κάποιος που δεν το ξέρει.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε εδώ. Eurovision Day σήμερα και φυσικά η Έλενα Παπαρίζου δεν θα μπορούσε παρά να ανοίξει τουλάχιστον ένα ημίωρο, έτσι. Και το δεύτερο ημίωρο ανήκει δικαιωματικά στη νίκη της Ελλάδας, μοναδική μέχρι τώρα νίκη της Ελλάδας στον διαγωνισμό αυτόν, το 2005 στο Κίεβο, εκεί που όλοι πραγματικά δεν πιστεύαμε αυτό που βλέπαμε. Το περιμέναμε λίγο, ενδόμηχα. Λέγαμε ότι η Έλενα θα το φέρει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το φέρει. Κάτι τέτοιο φαίνεται, διαφαίνεται, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε και φέτος. Μακάρι, μακάρι το παιδί, μακάρι, δεν έχει σημασία. Εμείς αγαπάμε τη μουσική και αγαπάμε πάρα πολύ τα τραγούδια. Νικητής είναι ούτως ή άλλως ο Ακύλας που πήγε ένα τέτοιο τραγούδι που θα τα ακούσουμε αργότερα, εννοείται. Λοιπόν, η Έλενα έφερε το 2005 τη νίκη στην Ελλάδα, άρα το 2006. Τι έγινε, η Ελλάδα διοργάνωσε τον διαγωνισμό της Eurovision στην Αθήνα. Ήμουνα μέσα εκεί, είδα όλες τις πρόβες. Τώρα τι να σου πω, φαινόταν ξεκάθαρα ότι θα κερδίσουν τα τερατάκια που κέρδισαν, άσχετα αν δεν κάνανε ποτέ τίποτα άλλο πέρα από αυτό το τραγούδι. Εμείς τότε όμως στείλαμε ένα βαρύ πυροβολικό και μάλιστα για τρίτη φορά στην Eurovision. Μία για την Ελλάδα, μία για την Κύπρο και μία δεύτερη για την Ελλάδα. Η Άννα Βύση έδωσε τα πάντα, ήταν άρρωστη, βγήκε με πυρετό 40, αλλά εντάξει, η στιγμή της ήταν εξαιρετικά μαγική. Δεν πήγε καλά, δεν πειράζει. Δεν πάμε πάντα για την πρωτιά, πάμε για να κάνουμε μια πολύ πολύ ωραία ευπρεπότητα. Έστατη παρουσία. Ο Σάκης παρουσίαζε την Eurovision μαζί με τη Μαρία Μενούνος. Η Νάνα Μούσκουρη γύρισε την κλεψίδρα της αντίστροφης μέτρησης. Μεγάλες στιγμές ζήσαμε κι εμείς τότε.

η εκρηκτική αναβίση με το φόρεμα, το ρούχο του Γκοτιέ, εν πάση περιπτώσει, εμένα προσωπικά ήταν η νικήτρια. Και δεν είναι ότι τη έχω μόνο αδυναμία, ήταν η καλύτερη πάνω στην σκηνή τη Eurovision, ό,τι και να λέγαμε. Λοιπόν, αδυναμίες είναι αυτά τα πράγματα. Πάμε σε ποιο διαγωνισμό, πάμε τώρα στο 2008, στο Βελιγράδι. Μία νίκη για την τότε Eurovision, μία νίκη για την τότε Ιουγκοσλαβία, η οποία ήταν ακόμα ενωμένη και είχε κερδίσει με την προηγούμενη χρονιά. Λοιπόν, τότε λοιπόν διοργανώθηκε στην Eurovision, η Eurovision στην Ιουγκοσλαβία. Στείλαμε ένα κορίτσι πολύ δροσερό. Πολύ δροσερό που τα έσπασε το 2008 και είναι άλλη μια iconic, που λένε και οι νέοι, εμφάνιση.

Το καλομυράκι λοιπόν πήγε εκεί, έκανε τα πάντα και πήγε μια πάρα πάρα πολύ καλή θέση. Γιατί είναι να έχεις και αυτή την άβρα, βρε παιδί μου, τη θετική ενέργεια που είχε το κορίτσι αυτό και έχει ακόμα, είναι το καλομυράκι μας, δεν θα μεγαλώσει ποτέ. 2008 λοιπόν στο Βελιγράδι μας εξασφάλισε μια πάρα πολύ καλή θέση, έτσι, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε, για να δω το σκονάκι μου, το 2007. Πάμε ένα χρόνο πίσω στο Ελσίνκι, εκεί που ένας άλλος Ελληνοκύπριο και από λίγο Αραβία μας εκπροσώπησε και χαιρέτησε όλη την Eurovision. Γιατί, γεια σου Μαρία.

Ο Σαρμπέλ λοιπόν με το «Γεια σου Μαρία» ξεσήκωσε στην Ευρώπη. Τώρα που το καλοσκέφτομαι και το κοιτάζω και λίγο, βλέποντας τα CD που είχαν, τα επίσημα CD που είχαν κυκλοφορήσει και κυκλοφορούν κάθε χρόνο από την Eurovision, βλέπω ότι οι δικές μας συμμετοχές, όχι να το πενευτούμε, αλλά ήταν μια χαρά. Οι περισσότερες, έτσι. Είχαμε κι εμείς κάτι φόλες πραγματικά μεγάλες. Ας μην τις θυμόμαστε, να μην στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Αλλά οι υπόλοιπες χώρες, έχω να σας πω ότι τα περισσότερα τους τραγούδια είναι πλέον περασμένα σε κάποιο χρονοτούλαπο. Εμάς, λίγο το, ξέρετε, το folklore, λίγο η ελληνικότητα, λίγο που αγαπάμε πάρα πολύ τη χώρα μας ή τουλάχιστον θα έπρεπε να την αγαπάμε και να την στηρίζουμε πάρα πολύ, έχουν φέρει τα τραγούδια αυτά, τα περισσότερα ξαναλέω, σε μια φάση που τα θυμόμαστε κάθε φορά. Κάθε χρόνο θα μου πείτε, μία φορά το χρόνο. Ναι, μία φορά το χρόνο, αλλά τα θυμόμαστε. Τον άλλον τα θυμώνται άραγε. Ασχολούνται. Πάρα πολύ θα ήθελα να ρωτήσω έτσι συναδέλφους ραδιοφωνικούς παραγωγούς από άλλες χώρες, αν αυτή η εβδομάδα είναι και για αυτούς Eurovision Week ή απλά του περνάνε στα ψηλά. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ θα σας πάω τώρα το 2004. Τότε που ο διαγωνισμός είχε γίνει στην γειτονική Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που πραγματικά πήραμε μια όχι απλά θέση, μια θεσάρα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ακόμα γι' αυτό και ανέβηκε και ο Σάκης και εμφανίστηκε και η ελληνική σημαία και τους την είπαμε και στους Τούρκους, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο και να μην το θέλουμε να το παραδέχτουμε, μας αρέσει να τη λέμε, έτσι. Θέλουμε και λίγο να προκαλούμε. Δεν το λέω ενοχικά, δεν το λέω με τίποτα. Καλά κάνουμε. Λοιπόν, ο Σάκης τότε πήγε με το Shake It, ξεσήκωσε και έκανε τεράστιο shake σε όλη την Ευρώπη και βέβαια και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί από τότε και μετά έκανε και μερικά πράγματα στο εξωτερικό που το αξίζει με το παραπάνω, γιατί ο Σάκης είναι ένας και μοναδικός.

Ποιος δεν θυμάται την Κολοτούμπα, άλλωστε, και το, και το σακάκι που σκιζόταν στα δύο και ο Σάκης έκανε με το φανελάκι την Κολοτούμπα. Α, ξέχασες στιγμές. Πάμε να ολοκληρώσουμε το δεύτερο ημιωράκι αφιέρωμα στην Eurovision φέτος. Φυσικά θα ακούσουμε και τα δικά μας, μην ανησυχείτε. Θα ακούσουμε τα δικά μας, το φετινό δικό μας και το περσινό. Και μερικά ακόμα έχω διαλέξει για το τρίτο ημιωράκι, αλλά προς το παρόν θα κλείσουμε το δεύτερο ημιωράκι. Πηγαίνοντας ένα ταξίδι πίσω στο 2001, τότε που μείναμε όλοι άφωνοι ακούγοντας και βλέποντας ένα 17χρονο κορίτσι να ανεβαίνει στη σκηνή της Κοπενχάγης από τη γειτονική Σουηδία από που καταγόταν, αλλά εκπροσωπούσε φυσικά την Ελλάδα, γιατί μέσα της είναι μόνο Ελλάδα, ρέει άφθονο μπλε χρώμα στις φλέβες της Έλενας Παπαρίζου, και τότε ως αντίκ βέβαια μας έκανε να αισθανθούμε εθνική υπερηφάνεια για άλλη μια φορά. Γεια σου, βρε Έλενα Παπαρίζου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Έλα περπόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

μια εκτιθέση και μια καταπληκτική ερμηνεία από την Αστερομάτα, από το κορίτσι μας αυτό, το οποίο έβαλε τα γυαλιά στην Ευρώπη κυριολεκτικά. Τη δανείζομαι τη φράση, γιατί την είπε το καλοκαίρι ο Διονύσης Αβόπουλος στην τελευταία του συναυλία στο Terra Vibe, ότι αυτό το κορίτσι έβαλε τα γυαλιά στην Ευρώπη και πραγματικά το έκανε. Η Κλαυδία με την περσινή τη συμμετοχή το 2025 στην Ελβετία πραγματικά έδειξε ότι μπορεί το ελληνικό τραγούδι να είναι εξαιρετικό σε σκηνή, με εξαιρετικές προδιαγραφές κτλ. Και να κατακτήσει πραγματικά τις χώρες όλης της γης, όχι μόνο της Ευρώπης. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τρίτο ημιωράκι για σήμερα, Eurovision Week για τους περισσότερους, έτσι, και φυσικά, πραγματικά, εγώ το πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία να βρίσκονται φίλοι σε σπίτια, να περνάμε ωραία, να σχολιάζουμε, να λέμε τι μας μοιάζει με τι, να γελάμε πολλές φορές, γιατί έχει και πολλές γελίες εμφανίσεις, έχει και πολλές πολύ ωραίες ερμηνείες. Εγώ με τους Γάλλους κάθε χρόνο, να ξέρετε, τους αγαπώ ιδιαίτερως. Πιστεύω ότι τους το χρωστάει η Eurovision την πρωτιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος, αλλά regarde moi, regarde toi, δεν ξέρω τι. Μια, δύο, τρεις. Και το λουρί της μάνας έλεγαν στο χωριό μου. Λοιπόν, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Αστερομάτα ήταν αυτή. Αυτό ήταν το τραγούδι το περσινό της ελληνικής συμμετοχής. Εμείς δεν θα πάμε στο φετινό. Όχι, δεν σας κάνω τέτοια. Θα πηγαίνουμε μπρος πίσω. Και αυτή την φορά και αυτό το ημιωράκι θα ακούσουμε και κάποια άλλα τραγούδια άλλων χωρών, άλλες χώρες, άλλες συμμετοχές που λίγο μας αρέσουν περισσότερο. Όχι όλα, γιατί είναι άπειρα τα τραγούδια. Θα πάμε όμως σε ποιον διαγωνισμό. Θα πάμε στο Όσλο το 2010. Τότε στην Νορβηγία, στην κρύα Νορβηγία, που είχαμε περάσει και καλά την άλλη φορά, γιατί είχαμε στείλει την Κλεοπάτρα και πήραμε μια πέμπτη θέση με το Όλου του Κόσμου την Ελπίδα, το οποίο εγώ το θεωρώ μέσα στα τρία καλύτερα τραγούδια που έχουμε στείλει ever στο διαγωνισμό αυτό. Εκεί όμως ένας φίλος από τη Μήλο τα έκανε όλα όπα και πραγματικά ξεσήκωσε τους πάτες.

Όπα, πραγματικά όπα. Ο Γιώργος Αλκαίος και οι φίλοι του. Τους στίχους είχε γράψει ο Γιάννης Αντωνίου, πολύ πολύ καλός, αγαπημένος φίλος και παλιός ραδιοφωνικός παραγωγός. Όχι πολύ παλιός, ενώ δεν είναι σε ηλικία παλιός, απλά τώρα πια δεν ασχολείται με το άθλημα. Ο Γιάννης είναι αγαπημένος φίλος. Λοιπόν, τότε τους κάναμε όπα στην Νορβηγία, αλλά ένα κορίτσι από τη Γερμανία πήρε το διαγωνισμό μετά από πολλά χρόνια στα χέρια της και άφησε τους Γερμανούς άφωνους, γιατί ούτε που το περιμένανε ή τουλάχιστον δεν το επιδιώκανε. Και αυτό φάνηκε στις επόμενες χρονιές μέχρι τώρα που φλερτάρουν σταθερά νομίζω με τις τελευταίες θέσεις. Τότε όμως η Λένα ήταν εξαιρετικό και το Satellite ακόμα πιο εξαιρετικό. Ας το ακούσουμε και το θυμηθούμε.

Αυτά συνέβαιναν το 2010 στην μακρινή πόλη της Νορβηγίας, στο Όσλο, που κέρδισε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η Λένα λοιπόν, με την Γερμανία. Λέγανε τότε και ήταν, ότι ήταν η σχέση του Αλεξάνδερ Ρίμπακ και γι' αυτό έτσι που σαρίστηκε. Ποιος ξέρει ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η φαντασία. Εμείς στείλαμε και τραγούδι με φαντασία, με ένα άτυχο φόρεμα τότε για την φωνάρα τη Μαντό, η οποία πραγματικά, εντάξει, δεν υπάρχουν συστάσεις για την φωνή που έχει η Μαντό, αλλά εκείνη τη χρονιά κάτι δεν έδεσε σωστά και το τραγούδι προσγειώθηκε και σε πάρα πολύ χαμηλές θέσεις. Δεν ήταν το 2010, ήταν το 2003 όταν στείλαμε την Μαντό στη Ρίγα της Εσθονίας και εκεί... τώρα τι να πω, προσγειωθήκαμε λίγο. Προσγειωθήκαμε, αλλά το τραγούδι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έχω να σας πω, πραγματικά. Το φόρεμα δεν ήταν καλό. Ασφιχτιούσε μέσα σε αυτό.

Never Let You Go. Αυτή ήταν η Μαντό. Μας άφησε να φύγει, αλλά εντάξει, ήταν και σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Γιατί εκείνη τη χρονιά, τώρα τι συνέβαινε. Μία φίλη της και πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια από την Τουρκία, που είχαν συνεργαστεί κιόλας λίγα χρόνια πριν σε ένα τραγούδι εδώ στην Ελλάδα, έτυχε να συμμετέχει και να παίρνει μέρος στο διαγωνισμό. Ο λόγος για τη Σερτάμπ, η οποία όσο μικροσκοπική και να ήταν, γιατί της έκανα συνέντευξη και ήταν μια σταλιά, μια σταλιά. Η φωνή και το πάθος που είχε βγάλει σε αυτό το τραγούδι και το αίμα, εγώ θα πω, ήταν μοναδικό. Και βέβαια δεν άφησε κανένα περιθώριο σε κανέναν κριτή ή ξέρω εγώ ποιοι διαγωνιζόντουσαν τότε και ποιοι στέλνανε μηνύματα. Αν στέλνανε μηνύματα, δεν είμαι και πολύ πολύ σίγουρος αν ήταν επιτροπές ή όχι. Νομίζω ήταν επιτροπές μόνο. Δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη και να μην πάει την Eurovision στην Τουρκία για μία και μάλλον τελευταία φορά, γιατί η Τουρκία απέχει πλέον από το διαγωνισμό της Eurovision, γιατί δεν το θεωρεί αισθητικά κοντά στην φιλοσοφία

Αυτή ήταν η δυναμικότητα της Ερτάμπ, η οποία πήρε την νίκη της Eurovision για την Τουρκία και το 2004 μεταφέρθηκε εκεί ο διαγωνισμός, που εκεί εμείς, αν θυμάστε προηγουμένως, στείλαμε το Σάκι με το Shake It και πήραμε το αίμα μας πίσω, όπως και να το κάνει κανείς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι για το τρίτο ημιωράκι, το οποίο έρχεται από τον Mr. Eurovision. Γιατί όταν ακούει κανείς τη λέξη Eurovision, τι αισθάνεται? Ότι ακούει τον Johnny Logan. Ο Johnny Logan πήγε αρκετές φορές, κέρδισε όλες τις φορές που πήγε, είτε ως ερμηνευτής είτε ως συνθέτης, και πολύ απλά φέρει τον τίτλο του Mr. Eurovision επάξια και με πολύ πολύ μεγάλη, έτσι, τιμή και δόξα. Το 1987 στις Βρυξέλλες ο Johnny Logan κάνει το double και κερδίζει με το μοναδικό, υπέροχο και all time classic Hold Me Now.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής

Λοιπόν, αυτός ήταν ένας πολύ πολύ αγαπημένος φίλος της Ελλάδας, ο οποίος πραγματικά, ο Ζέλικος Σκίμοβιτς, έκανε μια τεράστια επιτυχία με το Λανεμόγε. Τότε, Λανεμόγε, έτσι είναι το σωστό, δεν ξέρω και πολύ καλά σέρβικα, Σερβία και Μαυροβούνιο, τότε που ήταν μαζί αυτές οι δύο χώρες και δεν είχαν χωριστεί ακόμα, το 2004, όταν εμφανίστηκαν στη σκηνή της Κωνσταντινούπολης. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε λίγο στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα, Λουκάς Ποτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα. Θα πάμε στο 2007. Τι συνέβη το 2007? Τότε στείλαμε την αγαπημένη μου Ευρυδίκη και τον αγαπημένο μου Δημήτρη Κοριαλά σε ένα τραγούδι που δεν πέρασε στον τελικό για την Κύπρο, πολύ πολύ μεγάλη αδικία. Όχι μόνο έπρεπε να περάσει, έπρεπε να κερδίσει κιόλας, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή. Η στίχη ήταν του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου, η μουσική του Δημήτρη Κοριαλά, και εντάξει τώρα, τι να πούμε για το Κομψή Κομψά.

0: Στο κομψή κομψά λοιπόν δεν πήγε στην δεύτερη, δεν πέρασε τον ημιτελικό, δεν πήγε στο τελικό. Τεράστια αδικία. Μείναμε όλοι εμβρόντιτοι όταν δεν ανακοινώθηκε το όνομα της Ευρυδίκης και του Δημήτρη Κοριαλά για την συμμετοχή της Κύπρου για τον τελικό. Τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες αδικίες ever στα 70 χρόνια του διαγωνισμού. Λοιπόν, την επόμενη χρονιά, το 2009, έτσι, είμαστε στο 7, όχι, το παραπάνω χρόνο, λοιπόν, ήταν η χρονιά που η Γαλλία άρχισε να στέλνει βαρύ πυροβολικό. Όχι ότι δεν έχει, γιατί η Γαλλία έχει μια τεράστια μουσική βιομηχανία και εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Τότε λοιπόν για την Γαλλία συμμετείχε η σπουδαία Πατρίσια Κάας. Ήταν η συμμετοχή που δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε αυτό που περιμέναν οι Γάλλοι. Γενικά οι Γάλλοι δεν τους βγαίνει. Παρόλο που προσπαθούν πάρα πολύ και τα τελευταία χρόνια φλερτάρουν με την πρωτοδεύτερη θέση πάρα πολύ στεναρά. Πού θα πάει, θα το καταφέρουν. Εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, Γαλλία. Και Πατρίσια Κάας και το τραγούδι που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Γιατί αγαπάμε τη Γαλλία, όχι τίποτα άλλο.
1: S'il fallait le faire,

Αυτή ήταν η σπουδαία Πατρίσια Κάς για την γαλλική συμμετοχή το 2009 στην Μόσχα, εκεί όπου δεν πήγε πολύ πολύ καλά, αλλά τι σημασία έχει όταν συμμετέχει με ένα τραγούδι Πατρίσια Κάς, είναι μόνο κέρδος για το διαγωνισμό. Λοιπόν, πού θα σας πάμε τώρα? Θα σας πάμε το πίσω, στο 1982, τότε που η Κύπρος αποφασίζει να στείλει την Άννα Βύση. Δεν ήταν πάρα πολύ γνωστή η Άννα, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο. Είχε κάνει αρκετά βήματα, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ πολύ μεγάλη γνωστή. Λοιπόν, παρόλα αυτά η Άννα Βύση είναι η Άννα Βύση, είναι 5 δεκαετίες γεμάτες στο ελληνικό τραγούδι. Τότε λοιπόν αποφασίζει να στείλει ένα υπέροχο τραγούδι που λεγόταν «Μόνο η αγάπη». Εμείς δεν το έχουμε στα ελληνικά, δυστυχώς δεν το έχουμε στα ελληνικά, το έχουμε όμως στα αγγλικά, γιατί κυκλοφόρησε και σε αγγλική συμμετοχή, σε αγγλική version, όπως συνηθιζόταν τότε να βγαίνουν τα τραγούδια στη γλώσσα τους και στα αγγλικά. In case of

Love is a Lonely Weekend. Αυτή ήταν η Άννα Βύση από το 1982. Στα ελληνικά το τραγούδισε για τη μεριά της Κύπρου το 1982. Πήγε και πάρα πολύ καλά. Πέμπτο, αν δεν κάνω λάθος. Και εμείς, εντάξει, η ηχογράφηση είναι λίγο παλιά, έχω να το πω αυτό και συγγνώμη, αλλά ξέρετε, κάπως πρέπει να τα βρούμε όλα αυτά. Εμείς θα πάμε τώρα στο 1998. Και τότε πάθαμε όλοι σοκ όταν είδαμε την Dana International να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή της Eurovision και να κερδίζει μια transsexual για πρώτη φορά σε αυτό το διαγωνισμό. Έκτοτε ο διαγωνισμός πήρε μια άλλη τροπή. Εμείς τότε είχαμε στείλει ένα τραγικό τραγούδι. Λεγόταν Μια κρυφή ευαισθησία που το ερμήνευε το συγκρότημα Θάλασσα, που δεν θέλουμε καν να θυμόμαστε ότι συμμετείχε αυτό το τραγούδι. Ήταν μια από τις πολύ πολύ άτυχες, όχι μόνο επιλογές εθνικές, αλλά και παρουσίες πάνω στη σκηνή. Ας ακούσουμε τουλάχιστον την Ντίβα, την Ντάνα. Την Ντάνα, την Ντίβα, το ίδιο δεν είναι?

Αυτή ήταν η ντίβα Ντάνα. Και επειδή ο χρόνος τώρα έχει πάρα πολύ καλά και εννοείται δεν μπορούμε να κλείσουμε χωρίς το τραγούδι που πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά φέτος, δεν θα το ακούσουμε τώρα, θα ακούσουμε άλλο ένα. Σας αφήνω σε αγωνία. Σας αφήνω σε αγωνία για τρία λεπτάκια, γιατί θα πάμε μέχρι το Μοντενέγκρο. Έτσι, όχι Μοντενέγκρο, συγγνώμη. Μέχρι την νικητήρια τότε χρονιά που ένα τραγούδι με ένα κορίτσι αντισυμβατικό κέρδισε για τη χώρα της, για την Σερβία εννοώ.

Δεν είναι τυχαίο που προσπαθούμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι, που θα κλείσουμε με το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα μας και τον Ακύλα μας, το Φέρτο, και το συνδυάσαμε με αυτό το κομμάτι. Γιατί τότε αυτό το τραγούδι ήταν η χαρά της διαφορετικότητας. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο κανείς δεν περίμενε να κερδίσει. Ήταν πάρα πολύ διαφορετικό, πάρα πολύ anti-Eurovision, δεν ξέρω τι κτλ. Γιατί αποδεικνύεται κάθε χρόνο ότι δεν υπάρχουν συνταγές Eurovision, υπάρχουν καλά και κακά τραγούδια. Και εντάξει, υπάρχουν οι συμμαχίες, τα πολιτικά, το ένα το άλλο, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να κερδίζει η μουσική. Γιατί πάνω απ' όλα η μουσική μας φέρνει πιο κοντά. Λοιπόν, αφού μας ενώνει η μουσική, βρε Ακύλα, φέρ' το μας. Άντε για χαρά, θα τα πούμε πάλι αύριο.

Τι περιμένατε δηλαδή? Μήπως να γίνει κανένα θαύμα? Ή μήπως να γλιτώσουμε από τις φόρους? Να κονομάμε και να καθόμαστε και να περνάμε ξαφνικά όλη ζωή χαρισάμενη? Τόσα χρόνια δεν έχετε βαρεθεί να σας πουλάνε το ίδιο το παραμύθι? Πότε με πράσινη σημαία, πότε με κόκκινη, πότε με μπλε.

Δουλειά τους κάνουν αυτοί, δεν τους κατηγορώ. Αλλά πότε θα κοιτάξουμε κι εμείς τη δουλειά μας? Τους βλέπουμε στην τηλεόραση, τους διαβάζουμε στις εφημερίδες, από το ραδιόφωνο συνεχώς, και όλο με αυτούς ασχολούμαστε. Κι όλο πάνε πίσω οι δουλειές, όλο και τελειώνουνε τα φράγκα και εμείς ακόμα το γλεντάμε. Κι έτσι

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: 104,4 ο Ασυνδροσιάς στα FM.
1: Τρέμουν τα φώτα και σκες με παραμονεύει στη στροφή. Νύχτες περίεργες δίχως αρχή, δίχως σκοπό. Υπόσχεση για

Μάξια μετρημένα, λιστρό αθόρυβα βουβά. Πιάνω το χτύπο σου μες στο σκοτάδι. Τα μάτια σου θυμάμαι και πονώ. Τα μάτια σου

κάτι συμβεί κι αυτό θα διαβεί. Ποτέ μου δεν μένω στο ράφι. Τη φτώχεια γλεντώ, με λάφα σολτώ, διαρκώς τραγουδώ

Αλήτης κι εγώ διαρκώς νοσταλγώ, μα γέλιο τον κάνω τον πόνο. Κι αν κάποια φορά μου λείψει χαρά, τα αστέρια το ξέρουνε μόνο. Μου στέκει αδελφός του ήλιου το φως, που κάθε

0: φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Σκέφτομαι, λέω, που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να έξω

ευρώ τη μέρα παίζω στο Ζάπιο Φλογέρα. Με ένα παπούτσι και μια κάλτσα και τη φλογέρα μου τη φάλτσα. Ο κόσμος έρχεται και πάει, όλο δεκάρες μου πετάει, και ένα παιδάκι μια σταλίτσα μου ρίξε μια καραμελίτσα. Πήρε η δέσποινα κοντέ μου

και στην Ερμού έξω από τον μπάλι να παίζω το κακό μου χάλι. Με τη φλογέρα μου τη φάλτσα και τη χρωματιστή την κάλτσα και το παπούτσι μου το ένα να κάνει όνειρα για μένα. Να κάνουν όνειρα οι πάντες και ο ζογκλέρ με τις τυράντες. Πήρε η Δέσποινα τον τέλος.

0: σπίτια και 18 ώρες διαβάζουμε τις παρτιτούρες. Να κελαϊδάμε τα πουλάκια σαν τα μικρά μπαγλαμαδάκια. Κι ένας παππούς με ένα βιολάκι τη γυριστρούλα λέει τουλάκι. Κι εγώ με τη μοντέρνα κάλτσα και τη φλογέρα μου τη φάλτσα. Πήρε η δέσποινα τον Ντέμι και τσίχλα τον Κωτή.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης, στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο, με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
9: Ο Σι Τζινπινγκ υποδέχθηκε πριν λίγες ώρες τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των Αμερικανών, ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο κύριος Τραμπ, στο Τζονγκανχάι, την ηγετική έδρα του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος στο Πεκίνο. Πρόκειται για ένα ιστορικό συγκρότημα μαχητηρίων και κήπων στο Πεκίνο, δίπλα στην απαγορευμένη πόλη, το οποίο λειτουργεί ως το κεντρικό αρχηγείο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και του Κρατικού Συμβουλίου. Μόνο λίγοι Αμερικανοί ηγέτες έχουν εισέλθει ποτέ σε αυτή την αυστηρά φυλασσόμενη εγκατάσταση, για την οποία είναι γνωστά ελάχιστα στοιχεία στο κοινό. Τζονγκανχάι εκτείνεται σε έκταση 1500 στρεμμάτων και περιλαμβάνει αναπαλαιωμένα περίπτερα και ναούς, όπου στο παρελθόν οι αυτοκράτορες της Κίνας απολάμβαναν τα γεύματά τους και τον ελεύθερο χρόνο τους, ενώ σήμερα στεγάζει το σύγχρονο γραφείο, τα σύγχρονα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ως έδρα της εξουσίας θεωρείται ως συχνά ως αντίστοιχος λευκός οίκος της Κίνας. Η ασφάλεια είναι εξαιρετικά αυστηρή, με την πρόσβαση στον χώρο να επιτρέπεται μόνο σε μια ελίτ στρατιωτικών μονάδων, υπεύθυνη για την προσωπική ασφάλεια των κορυφαίων ηγετών του ΚΚΚ της Κίνας. Οι εγκαταστάσεις είναι κρυμμένες πίσω από ψηλά τείχη και ψηφιακές εικόνες περιορίζονται σε μεγάλες εχώριες πλατφόρμες χαρτών.

τον πρόεδρο τον είπα Ρίτσαρντ Νίξον που είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο Μάο Τσετούγκ στο ίδιο μέρος που έκανε τουρκική επίσκεψη το 1972, να είναι η πρώτη φορά που επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος στην Κίνα εκεί στο σημείο το ίδιο. Τώρα συνεχίζονται σήμερα στις ομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, μια και είναι σε εξέλιξη επίσημη επίσκεψη των ΗΠΑ εκεί στην Κίνα. Θα υπάρχουν εμπορικές σχέσεις και συμφωνίες, γεωπολιτικά θέματα, Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ. Στενά το Ορμούζ και η Ιράν συζητήθηκαν. Κόκκινη γραμμή της Κίνας είναι ότι η Ταϊβάν αποτελεί την πιο κόκκινη γραμμή για τη χώρα. Η Ουάσιγκτον έχει εγκρίνει πακέτο εξοπλισμών 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ταϊβάν, κάτι που το Πεκίνο θεωρεί πρόκληση. Ο Τραμπ απέφυγε να σχολιάσει δημόσια το θέμα, ενώ η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν περιείχε αναφορά στο ζήτημα. Έχει μια προσπάθεια αποφυγής περαιτέρω έντασης και γκρίνιας από τον Κινέζο πρόεδρο. Το πρόγραμμα του κ. Τραμπ στην Κίνα συνεχίζεται και σίγουρα έχουμε πολλά να δούμε για τη συνέχεια της ημέρας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Επιτέλους ο μήνας έχει 15 στα μισά του μήνα Μάη. Φτάσαμε κιόλας. Τον φάγαμε το μισό πέμπτο του χρόνου. Άντε πάμε για τον υπόλοιπο να πούμε και επίσημα μελογιακά το καλοκαιράκι. Σήμερα λιγάκι σαν να δρόσε ο καιρός. Θα μας πει όμως περισσότερα πράγματα σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης για την πρόγνωση της Παρασκευής, όπου σήμερα η Ορθοδοξία τιμά Οσίου Αχίλιου, Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου, Οσίας Καλής. Χρόνια πολλά στον Αχίλιο, στον Αχιλέα, στον Παχώμιο, στον Παχούμιο, στον Πάχο, στην Κάλη και στην Καλή που σήμερα γιορτάζουν. Σήμερα Διεθνή ημέρα οικογένειας, Διεθνή ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, με τον ήλιο σήμερα να τέλει 14 μετά από τις 6 και να δει 28 μετά από τις 8. Διεθνή ημέρα οικογένεια, η οποία τιμάται αύριο με τη συμμετοχή εδώ στον Άγιο Νικόλαος, των τμήματων αποτυχίων και την περιοχή μας για μια δράση του Συλλόγου της Παναγίας Παντάνασας, το ρεξ του Αγίου Νικολάου, αύριο το απόγευμα, Σάββατο μετά από τις 6.30. Κάπου εκεί θα ξεκινήσει η ενδιαφέρουσα εσπερίδα, πολυεκδήλωση, μην τη χάσετε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Την έχετε πει με πάρα πολλούς τρόπους, σε όλα τα μέσα. Μόλις τώρα πήρα ένα πάρα πολύ ευχάριστο μήνυμα από την κυρία Πινελόπη Καντρουζανάκη. Καλημέρα, Θάνο, με υγεία, με αγάπη. Καλές επιτυχίες μου γράφει. Επίσης, κυρία Πινελόπη μου, υγεία μόνο σε όλο τον κόσμο. Υγεία. Ζωνάμε στο Facebook, είναι ο Γιώργος Ψάλτης από την Αθήνα, πολύ καλός φίλος και συνάδελφος. Το Sky στην Αθήνα, καλό που σου κουεύχεται. Ο Γιώργος Παρασοτάκης, καλημέρα. Αγγελία Φανδουράκη, καλημέρα, καλημέρα. Μάλιστα, κυρία Φανδουράκη, πλέον χωρίς να έχει μεγάλο όγκο προϊόν υποχρεώσεων, έχει λίγο χρόνο να ακούει και το τοπικό ραδιόφωνο. Σας είχαμε χάσει, κυρία Φανδουράκη. Λυπάμαι που σας χάνει η υγεία και σας χαιρετούμε ξανά εμείς, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή και έτσι κάποιοι την λαλούν. Δυστυχώς έχουμε να πούμε πολλά για το θέμα αυτό και συνέχεια. Καλημέρα σε όλους και σε όλους, εδώ είμαστε. Σε λίγη ώρα λοιπόν Μιχάλης Καρακατσάνης για την πρόγνωση του καιρού. Ακολουθεί η γκρίνια του Γιώργου Τουτουδάκη. Λίγο μετά από τις 9 στον αέρα μαζί μας ο πρόεδρος εργαζομένων του νοσοκομείου, τον κ. Νικόλαο, ο Γιώργος Μανουσάκης, να μας πει πώς είναι το κλίμα την επόμενη μέρα μετά την παύση των υπηρεσιών της κυρίας Πανουράκη από τη διοίκηση του Υπουργείου. Και με λιγενέστε, πώς πάντα σε χειρουργία. Άρα και γίνονται χειρουργία. Ή με το που έφυγε η κυρία Φανδουράκη, διαλύθηκε το νοσοκομείο που ήταν ήδη και από πριν διαλυμένο, όπως μερικοί λίγοι ευτυχώς έλεγαν. Επίσης, σήμερα θα πάμε και μια βόλτα στη Νεάπολη, γιατί επιτέλους θα γίνει το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, το οποίο είχε ματαιωθεί από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Και έχουμε την ερχόμενη Κυριακή ψάξιμο πολύ στη Νεάπολη. Αυτά και άλλα πολλά και σήμερα στη ροή της εκπομπής μας μέχρι και τις 10. Μην το κουνήσετε ρούπι εδώ και αυτό το πρωινό μαζί, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ και καμιά 25 χρόνια, στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή στο Λατσιώτικο Ραδιόφωνο. Την πλέον. Πολυετή ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να την επιμελούμε εδώ και 20-25 χρόνια. Καλημέρα από τον μακροβιότερο των FM, τον Παπούλη, τον Γέρο. Και σήμερα super wow τιμές στο Μιλονάκι, γιατί ξεκινάει ένα super τριήμερο στο οποίο θα βρούμε στο Μιλονάκι χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια το τεμάχιο 1,99 ασφαλώς μόνο στο Μιλονάκι, ούτε 2 ευρώ.
σαν οι πάνες για δικαιωμένους στο μάχιο 499 μόνο στο Μιλονάκι. Ασφαλώς. Φιξ μπύρα 12, 12 μπύρες 749. Σκύπη γρό 85 με ζώρο στο τεμάχιο 1099. Όλα αυτά κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα πολλά. Εξαιρετική ποιότητα και φρεσκάδα στα προλαχανικά μόνο στο Μιλονάκι. Καθημερινά έχει λαϊκή, καθημερινά έχει προσφορές, καθημερινά έχει εξυπηρέτηση. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστό Μιλονάκι, Επενδύου 51 στον Άγιο Νικόλαο και τηλεφωνικά. Τα πράγματα μας έρχονται σε μερικά λεπτά στο χώρο μας, να καλέσουμε στο 2841021711. Μιλονάκι και σήμερα, Μιλονάκι κάθε μέρα, Μιλονάκι. Γιατί εκεί βρίσκουμε εξυπηρέτηση. Δυνατές προσφορές και πάρα πολύ φρέσκα προϊόντα. Καθημερινά Μιλονάκης. Δεν το αλλάζουμε κανένα για τίποτα, γιατί πραγματικά δεν μας αφήνει ποτέ χωρίς να μας έχει απόλυτα ικανοποίηση. Γι' αυτό λοιπόν κάθε μέρα και χαμηλές τιμές, κάθε μέρα και super wow προσφορές, κάθε μέρα και τα πιο φρέσκα και λαχταριστά προϊόντα στις προθήκες του Μιλονάκη. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε για πάμε αέρα, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στο 104,4 www.104fm.gr live24 ή radio.gr. Ζωντανά είμαστε μαζί και μέσα από το Facebook, TikTok και Instagram. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 ξεκινάμε το Πάμε Αέρα.

θυμάστε μια εποχή που μας απασχολούσε πάρα πολύ ο αντικαπνιστικός νόμος και είχαμε βάλει όλοι στόχο και σκοπό πλέον να σταματήσουν να καπνίζουν όλοι όπου θέλουν και να δημιουργούνται ειδικές θέσεις και σημεία στα καταστήματα για να καπνίζει ο κόσμος. Τώρα όλο αυτό έχει το τελευταίο διάστημα χαλαρώσει, αλλά να που ενδύνονται οι ελέγχοι ξανά από δημοτικές αστυνομίες, από τουρκικές αστυνομίες, από την αστυνομία γενικότερα. Και πλέον οι έλεγχοι γίνονται και από μεικτό κλιμάκιο, που αποτελείται από εκπροσώπους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αστυνομίας και Τουρκικής Αστυνομίας, που σταρούν οριζόντια όλα τα καταστήματα εστίασης για να διαπιστώσουν ποιοι είναι οι παραβάτες του αντικαπνιστικού νόμου, χρεώνοντας τα τσοχτερά πρόσωμα που ο νόμος προβλέπει. Οπότε, επειδή γενικότερα είχαμε χαλαρώσει για το θέμα αυτό, το νου σας, γιατί να, που βγαίνουν μεικτά κλιμάκια έξω και δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Και πολύ καλά κάνουν, γιατί όταν λέμε ότι ένας νόμος ισχύει, πρέπει να τον εφαρμόζουμε κιόλας. Δηλαδή, όταν λέμε δεν καπνίζουμε σε εσωτερικούς χώρους, δεν καπνίζουμε σε καταστήματα εστίασης, καφέ, εστιατόρια. Και λοιπούς χώρους δεν καπνίζουμε μέσα. Αν θέλουμε να βγούμε έξω, να πάρουμε τον αέρα μας και να κάνουμε το τσιγάρο μας. Όλοι όσοι καπνίζετε, εμείς οι υπόλοιποι δεν φταίμε σε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν το νου σας, ειδικά οι επαγγελματίες εστίασης, τα ανοιχτά κλιμάκια βγαίνουν ξανά και σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Οπότε φροντίστε να είστε σωστά προφυλαγμένοι και να μην αφήνετε τον οποιοδήποτε θέλει να κάνει το τσιγαράκι του να παίζει με την δική σας την οικονομία και με τη δική σας ταλαιπωρία. Γι' αυτό λοιπόν το νου μας. Ο αντικαπνιστικός νόμος ισχύει.

0: Λοιπόν, όπως το λέγαμε λίγο νωρίτερα, το πρωινό ξημέρωσε λιγάκι με δροσούλα σε σχέση με τα προηγούμενα πρωινά. Και άρα για να αναρωτιόμαστε όλοι πώς θα πάει ο καιρός, το πουσουκού που ξεκινάει από σήμερα το πρωί. Έχουμε τον κοντινότερο άνθρωπο για να τον ρωτήσουμε, για να μας δώσει την πιο επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση. Την τηλεφωνική μας γραμμή, τώρα το πρωί της Παρασκευής, 15 του μήνα Μάη, είναι ο Μιχάλης Καργατσάνης. Μιχάλη μου, καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, Θάνο, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Καλημέρα και καλή Παρασκευή στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, είχαμε πει αρχές της προηγούμενης εβδομάδας που διανύουμε, Δευτέρα, ότι ο καιρός θα είναι πολύ καλός όλη την εβδομάδα, αλλά κάτι θα αλλάξει από πουσουκού. Ισχύει αυτό, θα έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις τον καιρό, γιατί ήδη τώρα το πρωί λιγάκι ξαναδρόσησε.
1: Ναι. Λόγω της αυξημένης σχετικής υγρασίας, λόγω του δυτικού ρεύματος, το οποίο έχουμε ουσιαστικά από χθες δυτικό-νοτιοδυτικό, συγκρατεί και τις ελάχιστες αλλά και τις μέγιστες θερμοκρασίες, θα έλεγα σε φυσιολογίες για την εποχή τη μέση. Εξάλλου, ο τελευταίος μήνας της άνοιξης είναι και ο μήνας ο οποίος έχει μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές, δηλαδή ψύχρα νωρίς το πρωί, ζέστη το μεσημέρι. Και έτσι θα πάμε και το για σήμερα Παρασκευή. Αύριο Σάββατο θα είναι μια μέρα με, θα λέγαμε, πιο πυκνή συννεφιά. Mm-hmm. Δεν αναμένονται βροχές, δεν περιμένουμε βροχές, αλλά θα πάμε σε μια μέρα με περισσότερη συννεφιά, με δυτικούς ανέμους σταδιακά να στρέφονται σε νότιο-νότιο-ανατολικούς. Η θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή. Φυσιολογικές τιμές θα είναι για την εποχή. Mm-hmm. Και τίποτα περισσότερο. Η Κυριακή τώρα φαίνεται να εξελίσσεται σχετικά καλύτερα όσον αφορά τις νεφώσεις. Δηλαδή θα έχουμε μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, λιγότερες νεφώσεις. Και πάλι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις αρχικά θα στρέφονται σταδιακά σε δυτικές, βόρειο-δυτικές. Η θερμοκρασία δεν πρόκειται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Θα έλεγα γενικά ότι θα πάμε με ήπιες συνθήκες, με φυσιολογικές συνθήκες για την εποχή. Δεν θα είναι συνθήκες που θα θυμίζουν καλοκαίρι, με δεδομένο ότι η θερμοκρασία δεν θα ανέβει σημαντικά. Όπως θα είναι μέρες οι οποίες συμβαδίζουν με την εποχή. Είναι, θα έχουν μια ανοιξιάτικη, θα είναι ένα ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει καμία σχέση για βροχοπτώσεις ή κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα που θα μας αλλάξουν.
1: Όχι, φαινόμενα δεν περιμένουμε το Σαββατοκύριακο και δεν περιμένουμε μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας.
0: Πολύ ωραία. Οπότε με ήπιες καιρικές συνθήκες, συνθήκες άνοιξης, πηγαίνουμε σε ένα τρίμερο το οποίο ξεκινάει από σήμερα. Μιχάλη Καργατσάνη, εύχομαι και εσύ να το περάσεις πιο ξεκούραστα και πιο έτσι ανέμελα γίνεται. Και
1: πολύ.
0: Το ραντεβού μας είναι για το πρωί της Δευτέρας για τα νεότερα που έχουν να κάνουν με τον καιρό της νέα μας εβδομάδα. Ώρα καλή, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Γεια χαρά, Μιχάλη Καργατσάνη.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιγιά στον 104,4.
0: Έτσι λοιπόν, ο καιρός θα είναι φυσιολογικός, θα είναι μια χαρά για την εποχή που διανύουμε. Τώρα η λίγο ψυχρούλα τώρα το πρωί έχει να κάνει με το θέμα της υγρασίας που έχουμε συχνά εδώ στην περιοχή μας. Την έχουμε συνηθίσει άλλο στην υγρασία. Μαζί της μεγαλώνουμε, μαζί της συνεχίζουμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς να αντιμετωπίσουμε όταν αυτή επιμένει εκεί να μας ταλαιπωρεί και να μην αφήνει την ημέρα ή ακόμα και νωρίς το βράδυ να είναι πιο ζεστές σαν στιγμές του 24ωρου. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 ζωντανά από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Βρίσκεστε στην μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Ρασιότικο Ραδιόφωνο. Καλημέρα μας!

καλημέρα μας στη Γκίτη Παπουτσάκη που ακούει κάπου εκεί από τις τη Φουρνή, εκεί στα μέρη του Πάνω Μαραμπέλου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Η Σοφία Βιδάλη είναι κάπου εδώ. Εύχομαι καλημέρα, καλή Παρασκευή, γεμάτη, ευχάριστη μέρα να είναι. Καλή συνέχεια. Η Σοφία Βιδάλη μας ακούει από την Νεάπολη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε από τον Άγιο Νικόλο. Σήμερα Παρασκευή, επιτέλους. Ο μήνας έχει 15, στα μισά του μήνα Μάη είμαστε. Φίλιππος Πιάτσικα στον αέρα μας, ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Και εμείς είμαστε εδώ και μέσα από το Instagram, το TikTok και το Facebook. Δανά με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Περιμένω και από εκεί. Καλημέρες, παρατηρήσεις και σχόλια όπως επίσης. Μπορείτε να μας στείλετε την καλημέρα σας, το σχόλιο σας, την εικόνα, τη στιγμή, το γεγονός, το συμβάν με Viber στο 6944-460-295. Το Viber της εκπομπής, διάθεσή σας, 6944-460-295. Και είμαστε εκεί για να μεταφέρουμε στους υπόλοιπους ακροατές το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Το αρχείο που είχαμε το πρωί χθες στον δρόμο για τον Αλμυρό, ο μπάς και η κόρη σώθηκαν επειδή φορούσαν κράνη full face και οι δύο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το επισημαίνουμε και να το τονίζουμε. Κράνος, πάντα δεμένο. Και όχι κράνος του στυλ όλο κατοτροφής, αυτά τα μισά τα καρνάκια που είναι μια ιδία. Και μόνο με το φοράς είναι πιο δύνατο από το να μην φοράς τίποτα. Το καλό κράνος πάντα παρέχει μία ασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλημέρα! Και η μέρα γίνεται καλή, γιατί στο Μαραμπέλο την καλημέρα τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο, πλατεία Γενικολάου, Μήλο, πλατεία Νεάπολης, Μήλο, κουτέλα Γενικολάου. Και με το Μήλο η καλημέρα ξεκινάει με φανταστικό ψωμάκι, λαχταριστό, φρέσκο, τραγανό. Έτσι όπως μας αρέσει και έτσι όπως το επιλέγουμε τόσα πολλά χρόνια από τα Μήλο, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, κουτέλα Γενικολάου. Και ψωμάκι και το πρωινό μας, το δεκατιανό μας, τυρόπιτα, μπουγάτσα, πρωτηρόπιτα, σάντουιτς, κύριες σαλάτες, πάστα, ό,τι άλλο θέλουμε για να γίνει το πρωινό μας δυνατό και να αντέξουμε την υπόλοιπη ημέρα. Άλλωστε το Μήλο είναι εκεί, μην φοβόμαστε για τίποτα. Το Μήλο να είναι καλά. Αν δεν πας στην προθήκη με τα παγωτά, εκεί παθαίνεις ένα πανικό. Γίνεσαι ένα με τη βιτρίνα. Θες να μπεις μέσα, θα πάρεις όλα. Μία κούπα πολλές γεύσεις. Πόσα κιλά να βγάλει, Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Να την κάνουμε στον κόσμο στο Μαρή κάποια μέρα. Ότι αν θέλουμε να δοκιμάσουμε μία μπάλα από κάθε παγωτό, πόσα κιλά παγωτό βγαίνει και πώς μπορούμε να το φάμε όλο αυτό μέσα σε ένα χωνάκι ή μέσα σε ένα μπολ. Ού, είναι απόλαυση. Και μόνο που το είπα σαν ιδέα, είναι τρέλα να το δοκιμάσουμε μία κάποια στιγμή. Εάν βέβαια υπάρχει αυτή η δυνατότητα να υπάρχει τόσο μεγάλο μπολ που να βάλουμε μία κούπα από μία μπάλα, δηλαδή από κάθε γεύση εκεί στα Μήλο. Και το Σαββατοκύριακο φτιάχνει πάρα πολύ ωραία, γιατί σε κάθε μας επίσκεψη, σε κάθε μας στιγμή έχουμε μία κούτα από τα Μήλο για συμπαραστάτη και για το κέρασμα της στιγμής. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα και αύριο και κάθε μέρα Μήλο πλατεία Γενικολάου, Μήλο πλατεία Νεάβρος, Μήλο και στα χτήλια του Γενικολάου, και τα έχουμε όλα μέσα σε δύο συλλαβές. Μήλο.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. 1. Πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς.

0: για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Εδώ είμαστε εμείς, καθόμαστε καλά, γιατί έχουμε και super wow τιμές φρούτα από το Μιλονάκι που μας έστειλε μόλις τώρα. Γιατί μόλις τώρα φτάσαμε στο Μιλονάκι, υπέροχα τραγανά, πάγευστα κεράσια. Οπότε από σήμερα και για όλο το τρίμερο στο Μιλονάκι θα βρεις κεράσια 4,98 το κιλό. Και μιλάμε τώρα και κεράσια που είναι μπόλικα. Μπαμπάσικα, ωραία κεράσια. Τραγανά, μυρωδάτα και εύγευστα. Μιλάμε τώρα όταν ο Μιλονάκι λέει πάρε φρούτα από εδώ, πάει να πει ότι είναι το καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν μαζί με όλα τα υπόλοιπα για το σούπερ τρίμερο, φορτώστε και κεράσια με 4,98 το κιλό μόνο στο Μιλονάκι. Θα πάω να πάρω τώρα ένα δολάκι να το πάω δώρο στο Τζόρτζι, το Μανώλη εκεί στην πηγάδο 32. Να τρώει κερασάκι και τα κούτσια να τα κάνει στο κυπούλι κερασιές. Να ποτίζει με τα λάστιχα που έχει, με τα σκεπάρνια, με τα σκαυτικά, με τα καθαριστικά, με όλα εκείνα τα χλωκοπτικά που θα κάνουν τον κήπο μας πραγματικά να είναι.

Είναι σαν καινούργιο, σαν καινούργιο. Αυτό λοιπόν, κάθε μέρα, ό,τι αν θέλουμε και χρειαζόμαστε, ένα είναι ο επαγγελματίας που γνωρίζει πώς θα μας εξυπηρετήσει. Μανώλης Τζόρτζης, μηχανήματα εργαλεία σέρβις, πηγαίνω στο 32, το έχει χτέλα Γενικολάου και τα βρίσκουμε όλα εκεί. Μανώλης Τζόρτζης, 2841-026-600. Αν χαλάσει το μαρκούς υψηλής πίεσης, άμεσα την κατάσταση και επισκευή, γιατί είναι ο μοναδικός στον Άγιο Νικόλαο που φτιάχνει τα μαρκούς υψηλής πίεσης και ένα σέρβις, πραγματικά. Όποιο μηχάνημα και αν μπει, βγαίνει σαν καινούργιο. Σαν καινούργιο, Μανώλης Τζόρτζης, μηχανήματα, εργαλεία, σέρβις. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Μιχάλης 32, περιοχή Τελαγίου Νικολάου και θα βρίσκουμε όλα εκεί. Μανώλης Τζόρτζης. Κάθε μέρα, ό,τι και αν χρειαζόμαστε, το έχει ο Τζόρτζης. Αυτό είναι νόμος στον Άγιο Νικόλαο. Μανώλης Τζόρτζης. Τώρα εμείς κάθε μέρα έχουμε γκρίνια εδώ το ημίωρο αυτό. Είναι η ώρα του παιδιού, όχι του παιδιού, συγγνώμη. Είναι η ώρα του Γεωργιού, του Δουδάκη, του Παπούλη, ο οποίος είναι έτοιμος, ο Ρεξάντος, να βγει αέρα και να... Θα ψάλει πάλι και σήμερα. Δεν ξέρω το αν είναι δεξίς ή αριστερός ψάλτης, θα μας το πει ο ίδιο.

0: Ήμπλε πια φωτιά και έρχεται το τουδάκι σαν προσβέστη να σβήσει τη φωτιά. Ρε του, τι είσαι, αριστερός ή δεξιός ψάλτης?
1: Θα προτιμούσα τη θέση του λαμπαδάριου αριστερά, ας πούμε, κυρίως. Λαμπαδάριος λέγεται αριστερός. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο.
0: Λαμπαδάριος, γιατί λέγεται λαμπαδάριος? Χωτάει λαμπαδά.
1: Είναι εκκλησιαστικός όρος. Τώρα, γιατί όταν λένε λαμπαδάριο τον αριστερό, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, οι αριστεροί στην εκκλησία είναι λαμπαδάριοι.
1: Ναι.
0: Η δεξή τι είναι?
1: Ο ψάλτης τώρα, ο πρώτος ψάλτης είναι συνήθως δεξιά. Τώρα με βρίσκει λίγο αδιάβαστο στο συγκεκριμένο.
0: Και έχει μεταδώσει άπειρες ώρες Αγία Τριάδα, ρε φίλε, και δεν ξέρεις τα βασικά, δεν ξέρεις.
1: Άπειρες ώρες κάτω από μικρόφωνα και καλώδια.
0: Θα σε βάλω τιμωρία. Μα δεν μπορεί, όλη και κάποια πληροφορία θα πρέπει να παίρνει από τους παπάδες και από τους ψάλτες που είναι εκεί πέρα.
1: Θα ρωτήσω τον εφημέριο.
0: Τον είπα, Βασίλη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι σημαντικό να ξέρουμε αν έχουν ορολογία. Εγώ το λαμπαδάριο δεν το ήξερα τώρα. Το λέγεται ο αριστερός λαμπαδάριος.
1: Ναι,
0: δεν το γνώριζα. Μπράβο. Αν ξέρει κάποιος να μας πει πώς λέγεται ο δεξής ψάλτης, όχι με το όνομά του, με ορολογία της εκκλησίας, παρακαλώ πάρα πολύ να μας το επισημάνει είτε με μήνυμα στο Messenger, μέσα στο live του Τσεκομπής, είτε στο Viber 6944-6295, είτε με email, είτε με όποιο άλλο τρόπο θέλετε. Πείτε μας ο δεξής ψάλτης πώς λέγεται, αν έχει κάποια ιδιαίτερη ορολογία.
1: Εντάξει, ωραία. Θα τη βρούμε την άκρη. Ναι.
0: Δεν μου λες αυτό που είπα λίγο πριν, ότι με τα κουκούτσια βγάζει κερασιά, βγάζει δέντρο. Μπορεί και να ισχύει, δηλαδή να πετάξει ένα κουκούτσι για να βγει ένα δέντρο. Εσύ που είσαι και της καλλιέργειας.
1: Και ναι και όχι, ας πούμε. Κάποιες φορές πιάνει, κάποιες φορές χρειάζεται να την κεντρήσει, να την πολλιάσει.
0: Ναι.
1: Με βρίσκει σε αυτό αδιάβαστο
0: πρώτο.
1: Γιατί συνήθως τέτοιο γερό παραμένω μια βόλτα μέχρι το τσποτάμο και τα βρίσκουμε εκεί.
0: Ρε του, δηλαδή πολύ. Δεν έκανε καθόλου επανάληψη χθες. Είναι τώρα οι μέρες που ξεκινάνε. Ξεκινάνε οι εξετάσεις και οι πανελλήνιες και οι προαγωγικές και πρέπει να ανοίξουμε κανένα βιβλίο, να διαβάσουμε κάτι. Θα κάνουμε μια επανάληψη.
1: Εμείς δεν τις προλάβαμε καν τις πανελλήνιες.
0: Ωραία, φίλε, είσαι δεινόσαυρος.
1: Εξετάξει ο γυμνάσιο.
0: Πω. Μιλάμε με μια. Είσαι μια γενιά πριν. Εγώ τουλάχιστον πρόλαβα πανελληνίες. Πρόλαβα και πέμπτη δέσμη. Και πέμπτη δέσμη πρόλαβα.
1: Ούτε τέτοια πράγματα, ούτε. Πρακτικό και κλασικό.
0: Πω. Και εσύ πήγες κλασικό.
1: Εμένα με βάλανε κλασικό, λέει, γιατί δεν ήταν καλή βαθμό στα μαθηματικά, κάτι τέτοιο. Παρότι.
0: Τι σημαίνει.
1: Ήμουν τόσα χρόνια με αυτά.
0: Τι σημαίνει. Ποιο έβαλε. Σε πήραν και σε βάλανε. Δεν ήταν δική σου επιλογή.
1: Έτσι γινόταν τότε, ναι.
0: Οι καθηγητές επιλέγανε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι λες ρε φίλε, τι έχεις
1: περάσει? Στο πρώτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου στο παλιό εκείνο, το οποίο αυτό το καιρό ετοιμάζεται μια εκδήλωση για τα 100 του χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, και πραγματικά θα είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση αυτή η οποία ετοιμάζεται, γιατί την ετοιμάζουν καιρό τώρα και με πολύ μεγάλη έτσι, ζέση και ενδιαφέρον.
1: Και επίσης, αφού μιλάγαμε για εκκλησίες και για Αγία Τριάδα, να πούμε ότι ουσιαστικά την ύπαρξη του πρώτου γυμνάσιου Αγίου Νικολάου την οφείλει στην Αγία Τριάδα.
0: Για πες.
1: Η Αγία Τριάδα ως ενορία το χτίσε.
0: Α, αλήθεια.
1: Ναι. Και λέει, το εξόπλισε μετά εκείνης εποχής τον εξοπλισμό.
0: Τι λες ρε φίλε. Μπράβο στην Αγία Τριάδα. Καμιά φορά είδες η Εκκλησία κάνει χρήσιμα πράγματα τελικά.
1: Ναι, καμιά φορά η Εκκλησία κάνει χρήσιμα
0: καμιά
1: πράγματα.
0: Φορά, καμιά φορά.
1: Τελευταία όμως δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Άστα τώρα αυτά τα τελευταία, εντάξει, προσπαθούν πάλι. Τουλάχιστον έχουμε μια ενότητα στην κρατική Εκκλησία. Οπότε αυτό μόνο του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να το ενισχύσουμε κι εμείς και να το φτύξουμε, να μην αβασκαθεί.
1: Ναι,
0: τα κακά τα μάτια. Στα μάτια τα κακά τα φτουφτουφτου. Λοιπόν,
1: έριξα από εκεί, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, από την υποδοχή του πλανητάρχη στο Πεκίνο, δεν ξέρω, μια λεπτομέρεια.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί που κατεβαίνει το αεροπλάνο, ακούγεται μια μπάντα, μια στρατιωτική μπάντα, η οποία βέβαια παίζει τέλεια, είναι άψογη, να παίζει το YMCA. Εκεί τα λάβα.
0: Ποιο έπαιζε?
1: Το YMCA, αυτό την disco.
0: Α, το YMCA. Είναι το τραγούδι το οποίο είχε πει η γυναίκα του πλανητάρχη ότι δεν της αρέσει να τον βλέπει να το χορεύει. Γιατί είναι αγαπημένο τραγούδι.
1: Ναι, αυτό είναι τη δεκαετία του 70, ένα disco που έκανε το γύρο του κόσμου.
0: Ναι, μπράβο. Γιατί έχει ιδιαίτερη χορογραφία.
1: Ναι, και ναι, εκεί πώς λένε αυτοί που το συγκρότημα που το έγραψε και μάλιστα σου λέω, μου έκανε τρομερή εντύπωση που έκανε την μπάντα και το ξεσήκωσε μια χαρά. Καλά βέβαια, άμα πάρεις τα στατιστικά των Κινέζων με 1,2 δισεκατομμύρια κάτοικοι, όλο και μέσα έχουν και μερικές χιλιάδες καλούς μουσικούς για να στήσουν ό,τι πάντες και συμφωνικές θέλουν.
0: Αλίμον, ό,τι θέλουν κάνουν. Ό,τι θέλουν. Καταρχήν είναι τόσο πολύ καλοί, γιατί όταν βάλουν κάτι στο μυαλό τους δεν ξεχωλάνε από εκεί πέρα. Είδες και το στρατιώτη που ήταν στην υποδοχή του Air Force One στην πίστα μέσα, ότι πέρασε ξόφαλτα το τεράστιο αυτό αεροπλάνο και αυτό δεν κουνήθηκε καθόλου, γιατί εκεί το πανταχάτσεις, εκεί έκατσε.
1: Εντάξει, αυτά είναι. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πάμε να πάρουμε μαγιό, βατραχοπέδουλα και μάσκα, γιατί έχουμε από τις πιο πολλές γαλάζιες σημαίες που μπορεί να έχει ένας Δήμος εδώ και πάλι στον Άγιο Νικόλαο. Επιβεβαιώνει την τουριστική του υπεροχή, καθώς η λίστα από τη Διεθνή Επιτροπή περιλαμβάνει πλήθος αυτών που πληρούν αυστηρά κριτήρια ποιότητας υδάτων και οργάνωση. Συγκεκριμένα, οι παραλίες προέδρου στον Άγιο Νικόλαο είναι Άγιος Νικόλαος 1, Σαν Νίκολας Μπέι, Άγιος Νικόλαος 2, Μίνος Παλάς, Άγιος Νικόλαος 3, Μίνος Μπιτς, Άγιος Νικόλαος Αλμυρός, Άμμος Μαρίνα και Άμμος, Δημοτική Παραλία, Αμουδάρα, Καραβοστάσκη και Τελοπλατεία, Δημοτική Παραλία επίσης, Σελούντα, Άγιος Παντελεήμονας, Μεραμπέλο και Δρύρος, Ντόμους Οφελούντα, επιπλέον η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου διατηρεί τη διάκρισή της αποτελώντας ένα από τα πρότυπα τουριστικά λιμάνια της χώρας με γαλάζια σημαία, παρακαλώ πάρα πολύ. Wow, ο νομός μας σαν νομός δεύτερος στην Ελλάδα.
1: Κοίταξε, να την πω την κακία μου.
0: Αλίμονο που δεν θα πει κακία τώρα, για πες.
1: Ότι έχουμε τις καθαρότητες παραλίες, γιατί δεν μπήκαμε στον κόπο να τις χαλάσουμε, δεν τους κάναμε ζημιά, ναι. Δηλαδή τις αφήσαμε πάλι καλά.
0: Αυτό δεν είναι κακία, δεν είναι κακία.
1: Εντάξει, υπό άλλες συνθήκες, άστο.
0: Ο πύργος του Ναυαγωσώστη στον Αλμυρό στην παραλία, που έχει ξαπλώσει, είπε ας τουλάχιστον εντός της εβδομάδας θα σηκωθεί, θα στερεωθεί. Για να δούμε, θα είναι.
1: Οι καλοχωριανοί φωνάζουν ότι φέτος η ΔΑΕΑΝ δεν πάει στο καλοχωριό, δεν ξέρω γιατί.
0: Πάει η αρχαιολογία στο καλοχωριό, οπότε δεν χωράει.
1: Η αρχαιολογία είναι και 50 χρόνια, ας πούμε, γι' αυτό και δεν έχει χτιστεί τίποτα στον κάμπο. Mm-hmm. Αλλά μαζί με την τότε επιχούντα, αντιπώ τώρα, ήταν απολωτρίως που έγινε, τα οποία μείναν εκεί, ας πούμε. Ένα κομμάτι της απολωτριωμένης γης είναι το γήπεδο.
0: Όντως.
1: Εκεί το ελληνικό κράτος κάνει ό,τι θέλει ακόμα. Μάλιστα βγήκε χθες μια επιστολή του Προέδρου του Κώστα Τζαγκουρνή που φωνάζει και χτυπιέται ο άνθρωπος πλέον ανοιχτά.
0: Για το δρόμο.
1: Τι κάνουμε με το δρόμο, μέσα, περνάμε μέσα από το Ίστρον. Γιατί πλέον, λογική πλέον, ήταν εκεί είναι καρμανιόλα, συνεχίζει να είναι έτσι και κανείς δεν παίρνει κανένα μέτρο.
0: Και μπήκε η σήμανση ανάποδα, μπήκε η σήμανση λάθος και τα βάζουμε τον εργολάβο και με αυτό που παράλαβε το έργο, γιατί σου λέει ότι τα σήματα έχουν τοποθετηθεί άτσαλα, οπότε πρέπει άμεσα να διορθωθούν και να αλλάξουν και να διορθωθούν.
1: Κοίταξε, εγώ εκνευρίζομαι πολύ, ειδικά ανεβαίνοντας προς την Πρίνα, όπου έχουν βάλει σαν 150 σήματα δεξιά-αριστερά, ξέρω εγώ, στροφή αριστερά, στροφή δεξιά, και όταν το ρωτήσαμε την αντιπεριφέρεια γι' αυτό, έλεγε είναι ευρωπαϊκές προδιαγραφές, έχετε με έργα και τέτοια πράγματα. Δηλαδή ανεβαίνεις, ξεκινάς από το καλό, έχει πάει στην Πρίνα και έχει σηματάκι, παρασηματάκι, δίχτυ αριστερά, δίχτυ δεξιά, το ένα το άλλο αργά. Δηλαδή, τι να σου πω, το έχουμε παρακάνει σε κάποιες περιπτώσεις. Ενώ το οδόστρωμα, ας πούμε, έχει κάμποσες τρύπες σε κάποια σημεία.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε μετρήσει.
0: Μετράς τα σήματα και δεν μετράς τρύπες.
1: Έλατε.
0: Ρίξε μια ματιά προς τα κάτω. Να δούμε τι θα γίνουμε. Α, έχει σήμερα γενέθλια η Κατερίνα Χουλιάρα. Η ώρα του σταθμού μας έχει σήμερα γενέθλια. Κατερίνα μας, να είσαι καλά. Και πολύ χρόνο, καλό χρόνο και να έχεις υγεία. Και ό,τι κάνεις, να το κάνεις με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρόνια σου πολλά, χρόνια σου καλά. Είναι η ώρα του σταθμού μας που ακούτε κάθε ώρα. Η ώρα είναι τάδε, η ώρα είναι τάδε. Η Κατερίνα Χουλιάρα τη λέει, οπότε χρόνια της πολλά, Κατερίνα Χουλιάρα.
1: Λοιπόν, κάτσε και να δούμε και δύο αγιελιογραφίες, οι οποίες μου κάνανε εντύπωση. Δηλαδή, μια είναι το Πετρουλάκι, πάλι συνήθως του ρίχνω κάποιες φορές τη ματιά στην ημέρα. Έχει σκιτσάρει αυτή τη φορά τον Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ.
0: Τον ποιον?
1: Τον Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Εντάξει.
1: Γιούγκερ, πώς τον ήξερες? Παίρνει μια συνέντευξη, είπε κάποια πράγματα, είπε και για τον Καραμαλή βέβαιος, γιατί τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία, μια ζωή έχουμε κοντή μνήμη. Ξεχάσαμε και τα του Καραμαλή και τα του Σαμαρά και του Τσίπρα και όλων αυτών, ξεχάσαμε τα έργα και
0: κάτσε, ποιο Καραμαλή όμως από όλους?
1: Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό, όχι τον Μακαρίτη πλέον.
0: Όχι τον Κωνσταντίνο, τον Κώστα.
1: Τον Κώστα, εντάξει, τον Κώστα, συγγνώμη.
0: Το Μακαρονά.
1: Ναι, λοιπόν. και έχει και τσάρι τον κλόνο του Γιουνγκέρα, παίρνει μια συνέντευξη μια δημοσιογράφη, λέει, να ρωτάει, ας πούμε, τη δημοσιογράφο, λέει, ξέρεις τι κάνει τώρα ο Καραμαλής, λέει, είναι πρόεδρος της Ένωσης Καπροπαραγωγών. Λογικό, ήξερε να πουλάει φούμαρα.
0: Έτσι, φούμαρα.
1: Τι να σου πω, δηλαδή, απίστευτες κουβέντες, πέντε κουβέντες. Το τι σχόλια του έχουν γράψει από κάτω του Ανδρέα του Πετρουλάκη δεν λέγεται. Δηλαδή, με πέντε κουβέντες, ό,τι λέμε εμείς σε μισή ώρα, ας πούμε, αυτός με ένα σκίτσο και τρεις γραμμές και πέντε κουβέντες, τα έχει πει όλα.
0: Έτσι. Τα πολλά λέγονται με λίγα λόγια, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, έχουμε. Πήρε τελευταίες στιγμές της κυρίας Φανουλάκη εκεί πέρα. Εδώ μεταδώσαμε πρώτη την συνέντευξη που μας παραχώρησε για το τι έφταξε κτλ. Τα έχει πει με όνομα και επίθετο. Δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση όμως από την άλλη μεριά, ούτε από τον κύριο Παπαβασιλείου, ούτε από άλλους κυρίους τους οποίους φωτογράφησε και ανέφερε ότι έχουν ευθύνη κτλ. Και πραγματικά περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η επόμενη μέρα στη διοίκηση του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, με το όνομα του Νίκου του Κοκκίνη να παίζει ιδιαίτερα πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, είπαμε, το ένα τζάκι θέλει να, πρέπει να φύγει να στείλει ένα άλλο τζάκι, από ό,τι φαίνεται, ας πούμε, ενώπιση των εκλογών που έρχονται όποτε έρχονται αυτές.
0: Μα κοίταξε,
1: η ουσία είναι ότι εμένα μου είναι διάφορα τα τζάκια από ένα σημείο και πέρα, με ενδιαφέρει να γίνει τη δουλειά σε αυτόν τον τόπο και να έχουν οι Έλληνες και ο καθένας από εμάς να έχει τις υπηρεσίες που πρέπει στην υγεία, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όλο και πάει και ευθύνη το πράγμα για να τα δώσουμε όλα στους ιδιώτες.
0: Κοίταξε να δεις, βλέποντας τα πράγματα λίγο ρεαλιστικά, στις επόμενες εκλογές δεν θα προλαβαίνει να είναι υποψήφιος ο κ. Παπαβασιλείου, γιατί θα είναι και ο κ. Πλακιωτάκης υποψήφιος. Οπότε πάμε για τις επόμενες εκλογές, όπου δεν θα είναι ο κ. Πλακιωτάκης υποψήφιος,
1: με βάση
0: τα σενάρια όλα αυτά τα οποία διαγράφονται τώρα. Οπότε μην τρίβουν κάποιοι τα χέρια τους ότι πρέπει 6 μήνες πριν τις εκλογές ο κ. Παπαβασιλείου να φύγει από την. Είπε, γιατί αυτό δεν θα γίνει τώρα. Δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, που αν οι επόμενες γίνουν το 27, οι μεθεπόμενες θα γίνουν το 31. Οπότε έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ καιρό για να οργανωθούν όλα αυτά.
1: Αν ας πούμε πες έχουμε 8 του 27 εκλογές και παραιτηθεί ένα χρόνο πριν, μπορεί να συμμετάσχει. Δεν εμποδίζει κανείς.
0: Σου λέω, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει, γιατί θα είναι υποψήφιος ο Γιάννης Πλακιωτάκης. Μέχρι να είναι ο Γιάννης
1: Πλακιωτάκης, δεν
0: θα κοντραριστεί με τίποτα. Μα θα χάσει. Δεν το συζητώ. Θα χάσει. Ο Πλακιωτάκης είναι αγαπημένο παιδί της Δημοκρατίας του Ανεμολαστείου. Όσο θέτει υποψηφιότητα θα βγαίνει. Δεν το συζητώ. Δεν μπορεί κάποιος τώρα, δηλαδή, γιατί αν δεις και τα ποσοστά στις τελευταίες εκλογές, είναι αρκετές χιλιάδες η διαφορά στον ψήφο μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου στην Δημοκρατία. Είναι τεράστια η ψαλίδα. Δεν μπορεί να κλείσει σε κάποιο άλλο όνομα. Όσο θέλει ο Πλακιωτάκης να βγαίνει, θα βγαίνει. Οπότε, όταν αποσυρθεί ο Πλακιωτάκης, θα είναι η επόμενη μέρα με κάποιον άλλο κύριο ή κυρία στον Ομολαστείο.
1: Αυτά είναι άλλο σκίτσο για την ιστορία, το περιγράψουμε, γιατί δεν έχει λόγια στα νέα, το σκίτσο της Εύης Ξένου για τον
0: Πολάκη. Κοίτα, εγώ του μιλάω τώρα για βουλευτές στο Λασίδι και αυτό βλέπει πάλι σκίτσα.
1: Για βουλευτές θα μιλήσω, για τον Πολάκη. Το σκίτσο της Εύης Ξένου από τα νέα χθες που τον έχει. Τον έχει, ας πούμε, μέσα πίσω από μια πόρτα με ντυμένο στρατιωτικά με τα εμβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ να κρατάει ένα Καλάσνικοφ.
0: Καλάσνικοφ, όχι, μπράβο, αυτά είναι. Ή κρατάμε ή δεν κρατάμε. Ή κρατάμε ή δεν κρατάμε.
1: Ναι, κρατάμε όπλα ή κρατάμε, να πούμε. Δεν παίζουμε παιχνιδάκια εδώ πέρα.
0: Τι θα κάνεις στο Σουκού?
1: Του Σουκού από κυπευτικά μέχρι, δεν ξέρω και εγώ, κάτι τέτοιο αντίστοιχα, για πρέπει να προετοιμάσουμε και τα του κήπου λίγο παραπάνω.
0: Θα πάρεις τηλέφωνο και τον Παπαβασίλη να μας πει πώς λέγεται ο δεξής ψάλτης.
1: Θα τον πάρω μόλις τελειώσουμε.
0: Στην ορολογία της Εκκλησίας. Εντάξει.
1: Λοιπόν, χθες το πρωί υπήρξε μια συνάντηση, περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δούμε και από το Δήμο της Ιεράπετρας αργότερα. Υπήρξε μια συνάντηση ανάμεσα στους φορείς, ειδικά της περιοχής Τριπτής και γύρω-τριγύρω, για τα θέματα των ανεμογεννητριών που σχεδιάζουν διάφοροι να γεμίσουν τα βουνά.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνεται μια προσπάθεια να γίνουν μια κοινή συνάντηση των Δήμων, των όμορων Δήμων της περιοχής.
0: Ωραία. Όταν αυτό γίνει, θα την παρακολουθήσουμε και θα την αναδείξουμε με το καλό. Σήμερα θα γίνει και μια συνάντηση στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη με εκπροσώπους των εργολειτουργικών εταιριών του ΒΟΑΚ. Γιατί τραβάμε πολύ ζόρι, πολλά παράπονα και πρέπει με κάποιο τρόπο να συντονιστούν όλοι αυτοί και να πάνε τα πράγματα κάπως καλύτερα. Εχθές το βράδυ ερχόμουν από το αεροδρόμιο. 10 η ώρα το βράδυ, δύο τεράστια φορτηγά με χώμα κινούνταν ακόμα στο εργοτάξιο μεταξύ Νεάπολης και Αγίου Νικολάου. Δηλαδή, πότε αυτοί οι άνθρωποι ξεκουράζονται, πότε αυτό το έργο σταματάει για να υπάρχει μια ομαλότητα στη ροή της κυκλοφορίας? Δεν είναι δυνατόν 10 η ώρα το βράδυ, δύο τεράστια φορτηγά που πήγαιναν μάξιμο με 40 χιλιόμετρα την ώρα να είναι εκεί. και να φαίνεται και η σκόνη πίσω, να φεύγει και η σκόνη και όλη αυτή η θολούρα.
1: Δεν έχει δει ότι τα μηχανουργία τους δουλεύουν για τη νύχτα.
0: Μα γίνεται χαμός, ρε παιδί μου. Πρέπει και με κάποιο τρόπο να ηρεμήσουμε κι εμείς σαν πολίτες. Δηλαδή, ξεκινάς να πας στο Ηράκλειο ή κάπου αλλού και δεν ξέρεις πότε θα φτάσεις. Δεν μπορείς να το χτιμήσεις καν πλέον.
1: Ναι, και μάλιστα έβγαλε η πρόεδρος των Λιμνών μια ανακοίνωση για σήμερα για το κέντρο των Λιμνών που έχει παραγίνει το κακό. Δεν σπαίνε, βέβαια. Έχουν συνηθίσει οι δημότες, δεν ξέρει τώρα τα αυτοκίνητα, αλλά με τα φορτηγά δεν γίνεται.
0: Βέβαια. Δεν χωράνε να περάσουν με τίποτα.
1: Λοιπόν, και επίσης έχουμε σήμερα 6.30 το βράδυ στην Κρυφτά, στη φάμπρικα.
0: Στην Νέο Θαλατό, ναι.
1: Νέο Θαλατό έχουμε ένα και εκεί συνάντηση για τους ανεμογεννήτες μετά τις 6.30. Και επίσης, παράλληλα στο σχολείο, δίπλα στο σχολείο, θα γίνει μια εκδήλωση με το Γνωρίζω την Κρυφτά μέσα από τα βιβλία.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση αυτή. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση αυτή. Άντε, καλή ξεκούραση, καλό Σαββατοκύριακο και θα λέμε και πάλι τον πρώτο Δευτέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τον Παπα-Βασίλη πάρει τηλέφωνο. Πώς λέει το δεξιό ψάρι της. Τώρα, περιμένω απάντηση.
1: Bye.
0: Και σαν περιμένετε προσωπικό ή εργαζόμενους, δεν έχετε να στεναχωριέστε πλέον, γιατί έχουμε εδώ πέρα την εταιρεία εκείνη η οποία τρέχει για εμάς πριν από εμάς και φροντίζει για εμάς πριν από εμάς. Δηλαδή, για έβρεση κατάλληλου προσωπικού.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Θετικές εκστάσεις όλων των κατηγοριών για την επίβλεψη της ελληνικής πρεσβείας στην Μανίλα έτσι και αλλιώς. Γι' αυτό λοιπόν, αν ψάχνετε εξειδικευμένο προσωπικό για εστίαση, εξειδικευμένο προσωπικό για ξενοδοχεία, εξειδικευμένο προσωπικό για εργασίες σε κατασκευαστικές εταιρείες, εξειδικευμένο προσωπικό για εργασίες στην Ήπεθρο, η HR Universal Service είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Δαβάκι 3 στον Άγιο Νικόλαο και τηλεφωνική επικοινωνία στο 6947-420837. Και οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά να κάνουν αυτή τη δουλειά. Να φέρουν προσωπικό εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο από τις Φιλιππίνες. Γι' αυτό λοιπόν εκμεταλλευτείτε αυτή την επιλογή και θα λύσετε τα χέρια σας και θα είστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και γιατί η δουλειά θα γίνεται με πάρα πολύ καλό και αποτελεσματικό τρόπο. Η ώρα είναι 9. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα του Χουλιάρα να μας το επισημαίνει και αμέσως μετά διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
0: Η ώρα είναι 9.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος-τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε ακριβώς 9 λεπτά μετά από τις 9 και πάμε μέρα μέχρι και τις 10. Όλο ζωντανά, όπως κάνουμε καθημερινά, στον 104,4 και δεν πάμε πουθενά. Στον Κύριακο για να κάνουμε μπάρμπεκιου και φαγητό και κεράσματα, δεν περάσουμε. Το κόστο είναι ρατζούλι. Το κρεοπόλι της πόλης 2841-022-42. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα τώρα σήμερα. Παίρνουμε τηλέφωνο και ρωτάμε τον Ρατζούλη. Ναι, Ρατζούλη, τι είσαι για το Σαββατοκύριακο έτοιμο? Και μας ενημερώνει και περνάμε το πρωί της του Σαββάτου και το παίρνουμε για να είμαστε Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι, Κυριακή βράδυ. Κάνουμε την παραγγελία σήμερα, αν θέλουμε κάτι ιδιαίτερο, και αύριο το πρωί θα είναι έτοιμο εκεί 10-11 το πολύ. Περνάμε και το παίρνουμε και το τακτοποιούμε ανάλογα. Γι' αυτό το πάρε τηλέφωνο τώρα και ρωτώ τον Ρατζούλη τι έχει για το Σαββατοκύριακο. 2-8-41-0-22-42 ή είναι στο κέντρο πέρα από το μαγαζί Παλαιόλογο 13 στην Ευρώπη για το μουσείο αριστερά. Και αν δεν βρει να παρκάρει, πα πιο πάνω στο πάρκινγκ και παρκάρει δωρεάν, γιατί ο Ρατζούλη έχει τακτοποιήσει το δικό σου θέμα, το δικό σου πάρκινγκ. Λε Ρατζούλη και παρκάρει έτσι. Γιατί έχει τακτοποιήσει το θέμα ο Ρατζούλη. Και αυτό το έχει τακτοποιήσει ο Ρατζούλη. Γι' αυτό λοιπόν, για κρέατα ντόπια και εγγυημένα, μία είναι η επιλογή. Κώστας Νερατζούλης. Όπως λέμε, ποιότητα, εξυπηρέτηση και διαχρονική αξία σε ό,τι και αν θέλουμε να επιλέξουμε, ό,τι και αν θέλουμε να καταναλώσουμε. Κώστας Νερατζούλης. Απλά και ξεκάθαρα. Απλά και ντρέτα. Τακτοποιημένα και εγγυημένα. Κώστας Νερατζούλης. Γιατί όταν λες Νερατζούλης, ξέρεις ότι διαλέγεις ποιότητα. Διαλέγεις τα καλύτερα από το καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν και τα κρατικά, τηλεκομικά, γραφτοκομικά και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Κώστας Νερατζούλης. Και τώρα που θα κλείσουν τα σχολεία, θα είναι ο βοηθός εκεί πέρα ο Μάνος. Ενώ είναι ήδη και ο Γιάννης, βγαίνει και η Άννα, όλο τον Ρατζούλικο για τη δική μας την εξυπηρέτηση. Γι' αυτό λοιπόν μην το συζητάς άλλο, για κρεατικά, φρέσκα και εγγυημένα, ναι, Ρατζούλης. Κώστας.

0: 12 λεπτά μετά από τις 9 και ακούσατε χθες σε ραδιοφωνική πρώτη την συνέντευξη που μας παραχώρησε η κυρία Βαγγελία Φανουράκη μετά την πάυση των καθηκόντων της από το Υπουργείο Υγείας στα διασυνδεδόμενα νοσοκομεία του Νομού Λαστείου και στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Και να ακούσετε πάρα πολλές φορές να επισημαίνει το γεγονός της στήριξης που είχε σε όλη τη διάρκεια της αιτίας της από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Κάτι που και οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουν πάρα πολλές φορές παραδεχθεί, λέγοντας ότι το κλίμα στην περίοδο που ήταν διοικήτρια κυρία Φανουράκη ήταν ένα κλίμα συνεργασίας, ήρεμο, χωρίς εντάσεις και χωρίς ανόητες και ανούσιες κόντρες, όπως υπήρχαν και στις προηγούμενες διοικήσεις. Και τώρα, τι γίνεται τώρα? Ο ΕΟ, που λέει και ο λαός, πάμε να τα δούμε τα θέματα αυτά με τον Γιώργο Μανουσάκη, τον πρώτο εργαζόμενο να σκούμε τον Γιώργο Νικολάου, όπου χρόνια τώρα έχει αντιμετωπίσει πολλές καταστάσεις μες στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, με διαφόρους που έχουν περάσει από τη θέση του διοικητή και διάφορες έτσι περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί, δυστυχώς όχι με τα ωραιότερα γράμματα. Γιώργο Μανουσάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πάνω, καλημέρα στους ακροατές του 104,4. Ναι, σ' ακούω.
0: Ναι. Ήταν κάτι το οποίο δεν ξέραμε ότι θα γίνει και έγινε τελικά με το πιο έτσι απότομο, παράδοξο και καθόλου δημοκρατικό, δική μου έτσι ερμηνεία και χαρακτηρισμός, τρόπο αυτή η απομάκρυνση της διοικήτρας, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική αιτία επί της ουσίας.
1: Ανέφερες εσύ ότι εγώ για πολλά χρόνια ασχολούμαι με τα κοινά του νοσοκομείου από το 2011. Mm-hmm. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν περάσει πολλοί διοικητές, τουλάχιστον 5-6 όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχαν περιπτώσεις που υπήρχαν αρνητικές συμπεριφορές και υπήρχαν και περιπτώσεις πιο ουδέτερες και πιο θετικές, όπως αυτή της κυρίας Φανουράκη σε σχέση με τους εργαζόμενους.
0: Έτσι.
1: Όμως, κάτι που είναι σημαντικό και το λέμε συνέχεια, εκ των πραγμάτων η στάση του κάθε διοικητή δεν παίζει ρόλο στην, ή τουλάχιστον δεν παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της εξέλιξης του νοσοκομείου. Mm-hmm. Αυτό που έχει τεράστια επίπτωση στο πώς λειτουργεί το νοσοκομείο και πώς μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σωστές στους πολίτες ή όχι, είναι η κυβερνητική πολιτική.
0: Ασφαλώς.
1: Το αν γίνονται προσλήψεις, το αν οι μισθοί είναι τέτοιοι έτσι ώστε να μπορούν και να υπάρχει κίνητρο για να έρχονται γιατροί και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Και γενικά τα ζητήματα της κεντρικής πολιτικής. Οι διοικητές είναι ουσιαστικά εκπρόσωποι της κυβερνητικής πολιτικής και εφαρμόζουν, αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν μια συγκεκριμένη πολιτική.
0: Κάτι που είπε και πέρα ο Κώστος Καραταράκης, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, σε πρόσφατο κείμενό του, ότι δεν είναι θέμα προσώπων η διαχείριση της διοίκησης των νοσοκομείων, αλλά όταν και τα πρόσωπα δεν είναι τόσο δεν είναι συνεργάσιμα και δημιουργούν και τα ίδια πρόβλημα με τη συμπεριφορά τους, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα.
1: Εντάξει, το ζήτημα της περιφοράς και της αντιμετώπισης των εργαζομένων και των πολιτών είναι ένα σημαντικό ζήτημα σίγουρα, το οποίο όμως έχει μια μικρή, κάποιες φορές είχε και στο παρελθόν και αρνητική επίπτωση στη λειτουργία του νοσοκομείου, όμως η αλήθεια είναι ότι στην περίπτωση της κυρίας Φανουράκη αυτό δεν ίσχυσε, απλά αυτό που έγινε. Δηλαδή η συμπεριφορά ήταν μια καλή συμπεριφορά, μια καλή σχέση με τους εργαζόμενους και τους γιατρούς και δυστυχώς την απομακρύνουν, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που είπε η ίδια, καταλογίζοντας στο αντίθετο, ότι δεν υπήρχε σωστή συμπεριφορά και υπήρχε άσχημη αντιμετώπιση των γιατρών και των εργαζομένων. Οπότε εκ των πραγμάτων βλέπουμε ότι οι λόγοι της απομάκρυνσης σίγουρα δεν είναι κάτι που αυτό που επικαλέστηκαν είναι σε σχέση με την πραγματικότητα. Αυτά όμως είναι ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο, την κυβέρνηση. Εμείς αυτό που ζήσαμε είναι ότι από πριν έρθει στο νοσοκομείο η κυρία Φανουράκη υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με κάποιους οι οποίοι δεν την ήθελαν να είναι διοικήτρια στο νοσοκομείο και ξεκίνησε μια διαδικασία από την πρώτη μέρα να αφισβητηθεί, να εκπαραθυρωθεί, να διωχθεί από το νοσοκομείο. προσπάθησαν και προσέγγισαν και το Σύλλογο και την Ένωση των Ολυμπιακών Γιατρών να βγούμε εμείς και να είμαστε και να καταγγέλουμε τη διοίκηση. Εμείς είπαμε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το κάνουμε αυτό, το έχουμε κάνει στο παρελθόν, να αρχίσει να στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Να ξέρουμε ότι πράγματι υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Όσο βλέπαμε ότι δεν υπήρχαν προβλήματα, δεν το κάναμε και δεν το κάναμε και μέχρι τέλους. Επειδή λοιπόν δεν το κάναμε αυτό, γίναμε δέχτες και εμείς επιθέσεων από πέρυσι το καλοκαίρι, κλιμακώθηκαν σταδιακά και εντός και εκτός του νοσοκομείου ο Σύλλογος Εργαζομένων και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, με μια άνευ προηγουμένου συγκοφάντησή μας. Εμένα με παρουσιάζανε ως εξαρτήριο του Πλαγιωτάκη και φτάσανε στο σημείο ακόμα και να με παρουσιάζουν ως ένα εργαζόμενο επικίνδυνο για τους ασθενείς, ας πούμε, λόγω προβλημάτων υγείας, τα οποία εγώ το μόνο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζω στη ζωή μου είναι δυστυχώς η νοσογόνος παχυσαρκία, έτσι. Το οποίο ακόμα και
0: δεν αφορά και κάποιον. Δεν κατανοώ αυτή την υπερβολή. Το να είναι ένας άνθρωπος λίγο πιο βαρύς από κάποιον άλλο σημαίνει ότι δεν είναι ικανός να εργαστεί, όταν οι ίδιοι οι συνεργάτες του, οι γιατροί και οι νοσηλευτές τον παραδέχονται μια χαρά για τις εργασίες που προσφέρει. Δηλαδή είναι απίστευτο.
1: Αυτό ήταν ένα τμήμα από όλα όσα δεχτήκαμε αυτό το διάστημα και με δημοσιεύματα και με εσωτερικά έγγραφα, και βέβαια ήταν ένα τμήμα και από όσα γινόταν στο εσωτερικό του νοσοκομείου και στην κοινωνία βέβαια από πέρυσι, έτσι. Δηλαδή είδαμε ότι υπήρχε μια κλιμάκωση. Αυτό το αποκορύφωμα ήταν την πρώην εβδομάδα, την πρώην Τετάρτη, όπου υπήρξε ένα δημοσίευμα από την τοπική εφημερίδα κατόπιν ενός εγγράφου του Διευθύντης Ιατρικής Υπηρεσίας και Χειρουργικής Κλινικής, ότι αναστέλλονται τα χειρουργεία, γιατί τα τακτικά χειρουργεία, λόγω της υποστελέχωσης του νοσοκομείου από ανεσιολόγους και ακτινολόγους. Δυστυχώς είδαμε το δημοσίευμα που έγινε να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί παρουσιάστηκε ότι υπάρχει αναστολή όλων των χειρουργείων, ενώ ουσιαστικά αυτό που έγινε, το έγγραφο αφορούσε μόνο της γενικής χειρουργικής και όχι τα ορθοπαιδικά, τα ουρολογικά, τα γυναικολογικά, τα ορειλά, όλες οι άλλες ειδικότητες δεν σταματήσαν ποτέ τα χειρουργεία, ούτε στείλανε κάποιο σχετικό έγγραφο. Έτσι, όμως αυτό δεν φάνηκε στο δημοσίευμα αυτό, και εμένα εκείνη τη μέρα με έπιαναν συμπολίτες μας και με ρωτούσαν, μα τι έγινε, το κλείσατε το μαγαζί, σταματήσαν τα χειρουργεία, ενώ αυτό δεν ίσχυε. Έτσι. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η επίκληση για το έγγραφο του Διευθύντη της Χειρουργικής, του κ. Μεδαλτάκη, για την αναστολή των χειρουργείων ήταν υποστελέχωση του νοσοκομείου. Αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Μεσολάβησε η δημοσιοποίηση ότι απομακρύνει την κυρία Φανουράκη και ξαφνικά ξανάρχισαν τα τακτικά χειρουργεία και τις γενικές χειρουργικές.
0: Θαύμα.
1: Δεν άλλαξε κάτι στην στελέχωση του νοσοκομείου, δεν αυξήθηκαν οι εφημερίες των αθνολόγων, δεν αυξήθηκαν οι εφημερίες των αισιολόγων, έτσι. Και όμως και την Τρίτη και την Πέμπτη χθες έγιναν τακτικά χειρουργία της γενικής χειρουργικής. Το οποίο, εντάξει, κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο, κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Το να γίνεται επίκληση της ασφάλειας των ασθενών επιλεκτικά και για συγκεκριμένους λόγους και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και ούτως ή άλλως, από ό,τι φάνηκε, υπήρχε και συγκεκριμένος σκοπός. Δεν πρέπει και δεν μπορούν να γίνονται οι ασθενείς, η ασφάλεια των ασθενών, η λειτουργία του νοσοκομείου να λειτουργεί ως ένας μοχλός πίεσης για να πετύχουν κάποιοι τις προσωπικές τους ή μικροκομματικές επιδιώξεις.
0: Είναι αυτό το οποίο είπε και ο Ρωμανός Σάξης, ο χαιρετισμός και προχθές στην κινητοποίηση για την ΑΔΔΗ, ότι δεν είναι δυνατόν μικροκομματικά συμφέροντα να λύνονται μέσα από τη διοίκηση και τη λειτουργία ενός φορέα όπως είναι ένα νοσοκομείο, ένα κρατικό νοσοκομείο σε ένα νομός όπως ο νομός Βαστείου.
1: Φτάνω, εμείς πρώτα απ' όλα, όλα αυτά τα χρόνια που ενημερώνουμε για την κατάσταση στο νοσοκομείο, ποτέ δεν είπαμε κάτι που να μην ισχύει. Δεν γράφτηκε ποτέ κάτι από την πλευρά του συλλόγου που να μην ίσχυε. Και βεβαίως και την ημέρα που γράφτηκε το ενδεικτικό δημοσίευμα από την τοπική εφημερίδα, εμείς βγήκαμε και είπαμε την αλήθεια. Ποια είναι η πραγματικότητα, έτσι. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα τεκμηρίωση στην ενημέρωση των πολιτών για το τι συμβαίνει στο νοσοκομείο και αυτό το κάνουμε με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, ουδέποτε μπήκαμε στη λογική να χρησιμοποιήσουμε, ακόμα και στη δύσκολη φάση που βρίσκεται το νοσοκομείο, να παρακολουθήσουμε τη λειτουργία του για, ακόμα και για τις νόμιμες συνδικασίες διεκδικήσεις. Δηλαδή, επειδή κατανοούμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τα χειρουργία, επειδή έχει μείνει το νοσοκομείο με δύο αναισθησιολόγους, mm-hmm. αυτό που κάναμε ήταν ότι προσπαθούσαμε να μην γίνονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις να μην επηρεάζουν τη λειτουργία των χειρουργείων και να μπορούν να γίνουν τα τακτικά χειρουργεία όσο δυνατόν καλύτερα και με όσο δυνατόν να εξυπηρετούνται περισσότεροι ασθενείς. Δεν μπήκαμε στη λογική να σαμποτάρουμε, να δημιουργήσουμε πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου για να πετύχουμε κάποια συνδικαλιστική ή άλλη επιδίωξη. Έτσι, και νομίζω ότι αυτό δείχνει και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα και τη σοβαρότητα των ζητημάτων της δημόσιας υγείας. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, αυτό δεν συμβαίνει από όλους.
0: Είναι όντως αυτή η εικόνα η οποία περιγράφεις, Γιώργο Μανουσάκη, και το θέμα είναι ότι ο κόσμος πλέον δεν ξέρει πού να έχει εμπιστοσύνη και τι να πιστεύει και τι να μην πιστεύει και τι να θεωρεί ότι είναι το ορθό ή τι να μην είναι, και πραγματικά βιώνουμε μια περίοδο τώρα νέας ανασφάλειας για την επόμενη μέρα στο θέμα της διοίκησης των νοσοκομείων του Νομού Λαστείου, γιατί δεν είναι μόνο το νοσοκομείο το Γενικό Λάθο το οποίο διαχειρίζεται ο διοικητής, αλλά γίνει και τα διασυνδεδόμενα νοσοκομεία του Νομού Λαστείου, οπότε και εκεί πρέπει να δούμε ένα θέμα το πώς θα εξελιχθεί. Μιας και από ό,τι είπε η κυρία Φανδουράκη στην ένταση που μας παραχώρησε στο φωνία.gr, δεν υπήρχαν θέματα από άλλα νοσοκομεία. Οπότε, ως διαμαγείας, μόνο στον Άγιο Νικόλο δημιουργήθηκαν κάποια θέματα που και αυτά επί ουσίας δεν υπήρξαν. Σαν επιχείρημα.
1: Το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει σε όλους και στο δικό μας το νοσοκομείο και στα άλλα είναι η υποστελέχωση.
0: Αυτό το παραδέχτηκε ασφαλώς. Όλοι το παραδεχόμαστε.
1: Ναι, έχει αυξηθεί πάρα πολύ και βεβαίως ότι με αυτή την κυβερνητική πολιτική αυτοί βγάζουν θέσεις, οι οποίες οι θέσεις αυτές οι πιο πολλές μένουν κενές. Τώρα θα προκηρυχθούν 9 θέσεις. Προκηρύχθηκαν γιατρών. Έτσι, εγώ θα θεωρήσω μεγάλη επιτυχία το από τις 9 θέσεις να καλυφθούν το 1 τρίτο, οι 3.
0: 26 είναι σε όλο το νομό, 9 είναι στο νοσοκομείο του Γενικού Λαού.
1: Και το ίδιο για τον υπόλοιπο νομό. Ναι. Εμείς την πρωινή εβδομάδα είχαμε και μια ανακοίνωση που περιγράφαμε ότι ουσιαστικά το 1 τέταρτο των θέσεων που προκυρήσαν τα τελευταία 2 χρόνια έχουν καλυφθεί. Mm-hmm. Έτσι. Και από νέους γιατρούς. Από γιατρούς που ήρθαν επιπλέον στο ΕΣΥ. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική η οποία απαξιώνει τη δημόσια υγεία, τις δημόσιες δομές. Το ζούμε και εδώ στο δικό μας το νοσοκομείο. Έχει αντιδράσει η κοινωνία, έχουμε αντιδράσει όλοι μαζί με τις συνειδητοποιήσεις και από όλο το νομό. Το κάναμε αυτό στο σεμινάρι που ήταν από όλο το νομό κόσμος και διαδηλώσαμε μαζί. Έχουμε ασκήσει ως λαός του Λαστιθίου όσο δυνατόν πιο μεγάλη πίεση. Από εκεί και πέρα αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Δεν έχει αλλάξει κάτι σοβαρά στα ζητήματα των αποδοχών ούτε στα ζητήματα των συνθηκών εργασίας. Αυτό που γίνεται είναι να δυναμώνεται συνέχεια ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Το ζούμε και στο Λαστίθι αυτό, όπου έχει έρθει μια μεγάλη πολυεθνική και έχει μια κλινική στην Ιεράπετρα που ξεκίνησε διαγνωστικά, τώρα έχει και ιατρία και ενδεχομένως να ακολουθήσει και νοσηλεία. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, αυτό είναι το πιο σοβαρό για μας. Το είπαμε και στην συγκέντρωση προχθές, ότι τα δημόσια αγαθά πλήττονται και πλήττεται κυρίως η δημόσια υγεία για να ωφελείται ο ιδιωτικός τομέας του κλάδου.
0: Εν τω μεταξύ, Γιώργο Μανουσάκη, την ίδια στιγμή είδαμε ένα δημοσίευμα από το ιατροπαιδεία.gr όπου πιστοποιεί το γεγονός ότι οι ασθενείς ψήφισαν και αξιολόγησαν τα νοσοκομεία και ένα από τα πρώτα νοσοκομεία από θέματα αξιολογήσεων ήταν και αυτό το νοσοκομείο της Ιτίας που πήρε πάρα πολλές θετικές ψήφους. Αυτό το κρίνουμε ως μια αμήντια άλλο θετική εικόνα της υγείας και των υπηρεσιών στους πολίτες από την μεριά της Ανατολικής Κρήτης.
1: Σίγουρα γίνεται μεγάλη προσπάθεια το προσωπικό. Εντάξει, εμείς από τότε το είχαμε συζητήσει πάνω όταν γινόταν αυτή η υποτιθέμενη αξιολόγηση ότι δεν μπορεί να είναι μια αντικειμενική
0: ούτε και ρεαλιστική απόλυτα σίγουρα
1: και ρεαλιστική αξιολόγηση, όμως αυτό που καταγράφεται και στο δικό μας το νοσοκομείο και σε άλλα νοσοκομεία, όλοι αντιλαμβάνονται ή η μεγάλη πλειονότητα αντιλαμβάνεται ότι στηρίζονται η λειτουργία χάρη στην προσπάθεια των εργαζομένων των γιατρών. Σκεφτείτε ότι στο δικό μας το νοσοκομείο έχουμε μείνει με δύο αναισθησιολόγους, με δύο ακτινολόγους και υπάρχουν πάρα πολλές φορές που αυτοί οι άνθρωποι έρχονται χωρίς να εφημερεύουν για να βάλουν επίγον χειρουργείο για να κάνουν μια επίγουσα αξιονική. Έτσι, και το ίδιο ισχύει και με το υπόλοιπο προσωπικό και εμείς ως νοσηλευτές πολλές φορές δουλεύουμε με ένα ρεπό ή ερχόμαστε από το σπίτι όταν τύχει μια αναρρωγή κτλ. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται τα κενά με λιγότερο προσωπικό από όσο πρέπει για να πηγαίνουμε παραπέρα. Μας χρωστάνε τόσων ετών άδειες από το 2021-2022. Ο κάθε εργαζόμενος έχει ένα μέσο όρο πάνω από 100 ημέρες οφειλόμενες άδειες και ρεπό. Και όμως εμείς εξακολουθούμε, προσπαθούμε και να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στον κόσμο. Όμως δεν φτάνει η προσπάθεια των εργαζομένων. Έτσι.
0: Δυστυχώς,
1: αυτό είναι το βασικό. Χρειάζεται και να υπάρξει αλλαγή αυτή της πολιτικής που συρρυκνώνει το δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Μάλιστα. Γιώργο Μονσάκη, θερμά ευχαριστώ. Εδώ είμαστε να τα αναδεικνύουμε όλα τα θέματα ξανά και ξανά, γιατί πρέπει να προσφέρεται μια πραγματικότητα όπως αυτή είναι και όχι όπως κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να είναι. Την καλημέρα μου, κολλάω στον κύριο και ευχαριστώ. Ωρα καλή.
1: Γεια σου, καλή σου μέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μονσάκη, πρόεδρο των εργαζομένων του Σχολείου του Αγίου Νικολάου, για το θέμα της παύσης της κυρίας Φανουράκη και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα πολλά που υπόθηκαν συγκότητα που είχαμε με τον ίδιο. Πάμε όμως τώρα πριν ζευμίσουμε τον 9:30 να μιλήσουμε για τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου, γιατί και ο Άγιος Νικόλος έχει τα τρίκαλα του. Ναι, ναι, πλατεία Αγίου Νικολάου, πιάτσα. Το στέκι το οποίο πίνει στον πρωινό σου καφεδάκι και όχι μόνο, ζητά στους συνεργάτες σου, τους φίλους και τους γνωστούς σου, στο κέντρο της πόλης Αγίου Νικολάου, στη Βουίτης και Αχμερινότητας. Ενώ αν θέλεις να ο καφές να έχει μια αύρα από θάλασσα, πας λιμάνι. Μπάχαμα. Από το πρωί, το καφεδάκι, το πρωινό, το αεράκι το θαλασσινό, πλοία πάνε και έρχονται, επισκέπτες, φίλοι και γνωστοί, το βραδάκι, πιτάκια, κοκτέιλάκια, ποτάκια και η παρέα γιγαντώνεται. Ενώ το τρίτο καλό από τα τρίκαλα είναι ασφαλώς στην άλλη μεριά της πόλης, στο Αμμούδι, το αγαπημένο μας Αμμούδι. Ένας χώρος που το καλοκαίρι το ζει στην πραγματικότητα σε όλο του το μεγαλείο. Φαγητό, κοκτέιλ, ποτά, παραλία και ό,τι άλλο θέλεις το ζήσεις στα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Πιάτσα, Μπαγιαμάρ και Αμμούδι, τρεις μαγαζάρες που θα κάνουν το καλοκαίρι μας και φέτος να είναι πραγματικά καλοκαίρι στο νησί. Εγγυημένες καταστάσεις, εγγυημένα τα πάντα, γιατί πάρα πολύ απλά μιλάμε για τρεις μαγαζάρες. Πιάτσα, Μπαγιαμάρ, Αμμούδι. Το καλοκαίρι στο νησί θα είναι εδώ και φέτος, καλοκαίρι 2026.
3: Το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία. Κοπτικά μηχανήματα. Διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό. Είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυτοκίνητο.

0: μοναδικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 11 63. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

θες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύψεις.

σκέφτεται φαγητό μεσημέρι και βράδυ. Μία είναι επιλογή εκτός του Γενικολάου. Πάμε, Λίμνες, εκεί όπου στα Βένα Χριστίνης πλέον έχει εγκατασταθεί και ένας μικρός παιδότοπος. Ό,τι πρέπει για τους μικρούς μας φίλους να παίζουν με ασφάλεια και να χαίρονται τη στιγμή στα Βένα Χριστίνης. Μέχρι να έρθει το φαγητό και η παραγγελία, το μπα και τη μαμά, τότε τα παιδιά παίζουν και μόλις τελειώσουν το φαγητό, αμέσως γυρίζουν πάλι στο παιχνίδι να χωνέψουν για να ξαναφάνε, να ξαναφάνε, να ξαναφάνε, να ξαναφάνε. Τα Βένα Χριστίνης για τους μικρούς μας φίλους, μια αγωνία ειδικά σχεδιασμένη, ώστε να μην μένει κανένας παραπονεμένος. 2-841-0-32-269 για να πάρεις τηλέφωνο στο Βένα Χριστίνης να μιλήσεις με τον Άγγελο Μαστοράκη για να τακτοποιήσεις το θέμα του τραπεζιού που θέλεις να κάνεις. Είτε έχεις γενέθλια, γιορτή, οτιδήποτε άλλο. Τα Βένα Χριστίνης είναι η καλύτερη επιλογή. Δυνατό φοβερό μενού, παιδική γαστρονομία και υπέροχες γεύσεις από το φούρνο, την κατσαρόλα και την ψησταριά. Χοχοχοχοχοχ. Τα Βένα Χριστίνης, μεσημέρι και βράδυ, Λίμνες. Ανοιχτά εκτός από Δευτέρα. Αν σκέφτεσαι να πας για φαγητό Σαββατοκύριακο, οπωσδήποτε κράτσι για να μην βρεθείς προ εκπλήξεων. Τηλέφωνο στο 2841-032-269. Ένας αριθμός που παίρνει στα αγαπημένα σου, ώστε να μην μένεις από τραπέζι. Σάββατο και Κυριακή, Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνες.

0: τώρα μας το Δημήτρης Ζερβουδάκης τα ανίποτα μας τραγουδάει και πάμε εμείς να καλωσορίσουμε μια εκδήλωση η οποία ήταν να γίνει και δεν έγινε, αλλά θα γίνει τώρα στο φως να γεννηθεί για ξανά. Τώρα μιλάμε για την τελευταία Κυριακή του μήνα Μάη, 31 του μήνα Μάη, όπου το μυστικό του χαρτογράφου που ήταν να γίνει κάποιες εβδομάδες νωρίτερα λόγω των καιρικών συνθήκων μεταφέρεται για την τελευταία Κυριακή του Μάη. Πάμε να μας τα ξαναπεί πιο επιβεβαιωμένα και πιο τεκμηριωμένα ξανά και φρέσκα η μία από τις κυρίες οι οποίες έχουν αναλάβει την διοργάνωση αυτού του κρυμμένου θησαυρού.
1: Και τα χαράματα σαρθεί με μια λάθη.
0: Για τις τελευταίες λεπτομέρειες και τον επαναπροσδιορισμό τουλάχιστον ό,τι αφορά την ημερομηνία. Κρίστη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Περάσαμε...
2: Πάμε να υπενθυμίσουμε στα παιδιά.
0: Την περάσαμε τη δυσκολία της κακοκαιρίας, αλλά είμαστε εδώ όρθιοι για να.
2: Ναι, ελπίζουμε ότι η καιρό θα επιτρέψει να το κάνουμε.
0: Τώρα δεν μπορεί.
2: Δεν ξέρω.
0: Τελευταία ημέρα.
2: Πάντως είμαστε έτοιμοι.
0: Πολύ ωραία.
2: Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το κυνήγι. Το μυστικό του χαρτογράφου. Mm-hmm. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι απευθύνεται σε δύο ηλικιακές ομάδες.
0: Έτσι.
2: Είναι από πρώτη έως τρίτη και από τετάρτη έως έκτη. Τώρα τα παιδιά έχουν κάνει ήδη κάποιες ομάδες, οπότε αυτές ισχύουν, δεν χρειάζεται να ξαναστείλουν. Mm-hmm. Όσοι έχουν κάνει ομάδες και έχουν στείλει τις δηλώσεις, αυτές ισχύουν. Και αν κάποια αλλαγή έχει γίνει για ένα άτομο, ας πούμε, μπορούμε να το δούμε εκείνη τη μέρα.
0: Μπράβο.
2: Περιμένουμε από όλα τα παιδιά να κάνουν αιτήσεις. Που είναι στο δημοτικό.
0: Θα είναι τώρα και τέλος σχολικής χρονιάς, οπότε πιο πολύ χρόνος,
2: είναι πιο χαλαρά, μπορούμε να παίξουμε.
0: Πιο πολύ παιχνίδι. Γιατί αυτό είναι η δήλωση αυτή, είναι ένα τεράστιο παιχνίδι που πραγματικά θα το χαρούν όλοι. Και οι κερδισμένοι και όλοι όσοι θα συμμετέχουν ασφαλώς.
2: Ναι, πάμε για την Κυριακή 31 Μαΐου. 10 η ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: 9.30
2: ώρα θα πρέπει να έρθουν.
0: Μιλάμε πάντα για το δημοτικό κήπο Νεάπολης. Εκεί θα γίνει το παιχνίδι του κρυμμένου του θησαυρού, το μυστικό του χαρτογράφου. Δημοτικό κήπο Νεάπολης, δηλαδή χώρο τεράστιο για να παίζουν τα παιδιά με ασφάλεια, να κινούνται,
2: ναι,
0: να τρέχουν και να κάνουν τα πάντα.
2: Χώρος. Μπράβο, θα είναι κλειστό ο χώρο. Μπορούν να παίξουν, είπαμε, παιδιά από όποιο μέρο θέλουν, γιατί δεν είναι μόνο τοπικό, αλλά ουσιαστικά οι γρίφοι πάνε σε σημεία του χάρτη που θα του δώσουμε και μπορούν να το παίξουν.
0: Σωστά.
2: Τι άλλο να τους πούμε. Θα πω λίγο την ιστορία.
0: Ναι,
2: Αλέξανδρος Φιλόξενος πριν 120 χρόνια ήρθε να χαρτογραφήσει εδώ την περιοχή.
0: Πριν 120 χρόνια, δηλαδή είχε έρθει το 1906 είχε έρθει. Πολύ παλιά.
2: Περίπου.
0: Και εγώ ήμουν γέννητος.
2: Κάθε σελίδα του ημερολογίου του είναι ένας γρίφος. Uh-huh. Θέλουμε τα παιδιά να παίξουν χωρίς γονείς. Οι γονείς μπορούν να κάτσουν στη καφετέρια ή στον πανέμορφο κήπο και να απολαύσουν τη μέρα.
0: Έτσι,
2: δεν θέλουμε να τα βοηθήσουν, uh-huh, ούτε να τρέχουν πρώτοι αυτοί για να βελίσουν γρίφους. Και επίσης, το παιχνίδι είχαμε πει είναι unplugged, είναι χωρίς ηλεκτρονικές συσκευές.
0: Βέβαια, τι.
2: Χωρίς κινητά, χωρίς tablet, ούτως ή άλλως δεν θα τα χρειαστούν, γιατί έχουν περισσότερο να κάνουν πράγματα παρά να λύσουν κάτι που είναι τόσο πολύ δύσκολο. Μπορούν τα παιδιά, mm-hmm, να κάνουν όλα αυτά που λένε οι γρίφοι. Το καλό είναι ότι είναι μια σύμπραξη πάρα πολλών φορέων. Είναι πολλοί φορείς που συμμετέχουν, και ιδιωτικοί και από το Δήμο. Είναι οι σύλλογοι γονέων και των δύο σχολείων. Πολλοί εθελοντές. Θέλουμε όσοι πιο πολλοί μπορούν να συμμετέχουν για να περάσουν όμορφα. Μπορούν να μας βρουν στο Facebook, στο παιδικό κυνήγι κρυμμένου θησαυρού Νεάπολης, Δήμου Αγίου Νικολάου.
0: Πολύ ωραία.
2: Τι άλλο να πούμε.
0: Να πούμε
2: εμείς
0: ότι,
2: προσκαλούμε όλο τον κόσμο.
0: Να υπενθυμίσουμε ξανά αυτό που είπε στην αρχή της κουβέντας μας, αγαπητή Κρίστη, ότι δεν είναι μόνο για τα παιδιά της Νεάπολης το παιχνίδι αυτό ή τα παιδιά του Μεραμπέλου. Μπορούν να έρθουν και να παίξουν παιδιά και από άλλες περιοχές, γιατί δεν θα είναι τόσο πολύ τοπικιστικές οι ερωτήσεις και τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις λύσεις των γρίφων. Οπότε μην φοβηθεί κάποιος ο οποίος ακούει, ξέρω, από Μάλια ή από Ελούντα ή από Κιτσά ή από Καλοχωριό, να πάρει την παρέα και η μέρα θα είναι καλή σίγουρα τέλος του μήνα.
2: Ναι,
0: Μάη,
2: είναι,
0: οπότε
2: είναι,
0: να βρεθεί στην
2: Νεάπολη. Μια, ρε παιδί μου, έτσι λίγο τοπικά, αλλά
0: ναι,
2: αν κάποιος ρίξει μια ματιά προσεκτικά στο χάρτη που θα δώσουμε στην αρχή,
0: ακριβώς,
2: μπορεί να τα βρει.
0: Πάρα πολύ.
2: Να δώσει κάτι άλλο,
0: ότι στο μυστικό.
2: Να μην κρύβεται μόνο στο χάρτη, αλλά στο θάρρος να ανέβει στο τελευταίο σκαλί. Αυτό τώρα θα το ξανακούσουν κάποιοι που θέλουν.
0: Τελευταίο σκαλί.
2: Ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε okay. πάρα πολύ που μας προσκάλεσε ξανά.
0: Αλίμονο, αλίμονο εδώ, γιατί για τα παιδιά ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο και για την Νέα Πόλη. Ένας ακόμα λόγος παραπάνω να το προβάλλουμε και να το τονίσουμε και να το διαφημίσουμε. Οπότε, δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν και μέχρι μία μέρα πριν κρίστη από το παιχνίδι.
2: Είναι μέχρι τις 27 Μαΐου.
0: 27, ναι, γιατί πρέπει να
2: μπορούν να γίνουν ή ηλεκτρονικά, με ένα μήνυμα στη σελίδα ή σε mail που θα τα βρείτε στην αφίσα και στην σελίδα. Και μπορούν να τα αφήσουν και χειρόγραφα ή στο Γκλικ στη Νεάπολη ή στον τρίτο όροφο στο παλιό Δημαρχείο στον Άγιο Νικόλαο.
0: Πολύ ωραία. Να λοιπόν, υπάρχουν οι τρόποι, υπάρχει η διάθεση. Θέλει μονομένη να πράξει από εσάς τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, να βρείτε την Κυριακή, την τελευταία Κυριακή του μήνα στην Νεάπολη και να πάρετε μέρος σε ένα πραγματικά, είμαι σίγουρος, πάρα πολύ διασκεδαστικό και δημιουργικό παιχνίδι κρυμμένο του Σταυροκρίστη. Να ευχηθώ κάθε καλή δυνατή επιτυχία, να έχουμε καλοκαιρία, να πάνε όλα καλά.
2: Μακάρι να είναι καλό καιρό, να περάσουμε όμορφα. Προσπαθούμε να βρούμε τι παράλληλες δράσεις θα έχουμε για τους πιο μικρούς. Πιθανόν να υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις.
0: Σίγουρα θα υπάρχουν.
2: Θα έχουμε ένα μάγο, το μάγο Βιτάλιο, και θα ανακοινωθεί και η ώρα. Και ίσως και κάποιες παράλληλες δράσεις για τα πιο μικρά που δεν θα πάρουν μέρος στο Σταυρό για να περάσουν όμορφα τη μέρα τους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ζηλεύουμε ήδη.
2: Ζηλεύουμε
0: ήδη και θα θέλαμε και εμείς να ήμασταν μικρά παιδιά για να συμμετέχουμε σε αυτό το υπέροχο.
2: Ναι, και εμείς μεγάλοι προκαλούμε και προσκαλούμε το Γιάννη Τσικλή να φτιάξει ένα. Το Γιώργη Τσικλή να φτιάξει ένα κυνήγι κρυμμένο στο Σταυρό.
0: Για μεγάλους. Άντε να θυμηθούμε πάλι τα παλιά. Κρίστη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αχ, τι έχουμε κάνει και στην Νεάπολη στα νιάτα μας και τι δεν έχουμε κάνει και τι δεν έχουμε κάνει. Σπουδαίοι άνθρωποι, σπουδαίες εκδηλώσεις, σπουδαίες δράσεις. Τότε που δεν υπήρχε κινητά, δεν υπήρχε Facebook, δεν υπήρχε Instagram, δεν υπήρχε τίποτα. Εμείς εκεί παλεύαμε με μέσα προϊστορικά. Κορομπήλια, μην προδίδεις ηλικίες. Λίγο μετά από τους δεινόσαυρους ήταν. Λίγο μετά από τους δεινόσαυρους. Εμείς όμως μέσα μας έτσι κι αλλιώς παραμένουμε νέοι. Και σε όποιον αρέσουμε.

γουστάρω. Τελική ευθεία για τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, πάντα εδώ. Το αυτοκίνητό μας πάντα στα καλύτερα χέρια. Δηλαδή, κρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρίας Πατρονάκης. Εκεί θα βρούμε καύσιμα καθαρά, δυνατά, εγγυημένα και στην καλύτερη τιμή. Κρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρίας Πατρονάκη. Θέση φράμα στο αμμού. Τι άλλο θα βρούμε εκεί? Θα βρούμε πλυντήριο το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Μέρα και νύχτα πλέον το όχημά μας και είναι καθαρό, υπέρλαμπρο, μέσα και έξω και αστράφτη, με νερό απειονισμένο για να μην υπάρχουν θαμπάδες, λεκέδες και άλλα υπολείμματα πάνω στην επιφάνεια του οχήματός μας. Ακόμα, τι άλλο θα βρούμε? Θα βρούμε ελαστικά, γιατί πλέον στο πρακτήριο Τζένα Χρήπα Τουρνάκη λειτουργεί και βουλκανιζατέρ. Και όχι ένα απλό βουλκανιζατέρ, είναι το πιο εξυγχρονισμένο βουλκανιζατέρ με ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο να μας συμβουλεύσουν για το τι πρέπει να κάνουμε και με ποιο τρόπο για να είναι το αυτοκίνητό μας στα καλύτερά του και να πατάει με ασφάλεια στο δρόμο. Αυτό λοιπόν ακόμα και για το Βουγκανζέρ, ακόμα για τα λάστιχά μας. Εμπιστευόμαστε Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι, πρακτήριο Αιτζίαν. Εκεί είναι και το καφέ Αιτζίαν στη γωνία. Θα πλάσουμε τον καφέ μας και να βρούμε φίλους και γνωστούς και συνεργάτες. Γι' αυτό λοιπόν, για ό,τι και αφορά το αυτοκίνητό μας, ένας είναι ο προορισμός στον Άγιο Νικόλαο. Πρακτήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Και όλο το σύστημα λειτουργεί στην εντέλεια. Είτε είναι πατίνι, είτε είναι τριαξονικό. Όλα τα οχήματα δικαιούνται τα καλύτερά τους και τα φροντίζει. Και φροντίζει για αυτά ο Ζαχαρίας Πατρονάκης. Πάρτε και ένα σκίαστρο για τον Μπαμπρίζο τώρα που βλακώνουν ζέστες να είναι το αυτοκίνητο στα δροσερά του. Θα το βρείτε και αυτό στο πρακτήριο Αιτζίαν Ζαχαρία Πατρονάκη. Εμείς ξανά μαζί το πρωί της Δευτέρας ακριβώς στις 8. Να περάσετε ένα καλό ξεκούραστο και ιδιαίτερα απολαυστικό και παραγωγικό πουσουκού. Γεια σας και χαρά σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
7: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
8: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
7: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
9: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
8: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
7: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
8: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
7: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
8: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
8: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
7: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
9: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
8: 104,3.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Πώς μ' αναστατώνουνε τα μάτια σου.

0: Όχι, Παναγία μου. Τι ωραία το είπε, καλέ. Να σε καλά, πουλάκι μου, με τη φωνούλα του τόσο όμορφο τραγουδάκι. Μόνο καλέ που το γλωσσοφάχαν το πουλάκι μου. Σκύλο τον ανεβάζουν, σκύλο τον κατεβάζουν. Γιατί, βρε? Επειδή παίρνει, λέει, 1.000.000 δραχμές τη μέρα. Και τι είναι, βρε, σήμερα 1.000.000? Τι να πρωτοπληρώσει ο άνθρωπος? Τα κουστούμια του, δημοσιογράφους, τηλεόραση, δίσκους, φρίσκεις. Τι? Αχ, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Πού, βρε, δεν πάμε καλά? Μια χαρά πάμε. Τα Σκόπια μας αναγνώρισε. Ο Ντεμιρέλ παραδέχτηκε στην Αθήνα υπάρχει ελληνική μειονότητα. Ποιος τα διαδίδει αυτό ότι δεν πάμε καλά? Ποιος? Εκείνος ο Ζαμαράς. Ήρθε προχθές η Ευτέρπη, εδώ λέει, Ζαφύρο, να τον ψηφίσω. Γιατί, βρε, να τον ψηφίσω? Επειδή, λέει, είναι νέος. Και επειδή είναι νέος, μπάλα θα παίξουμε. Άμα είναι να βγάλουμε πρωθυπουργό τον Μπορπόκι. Βγάλαν, λέει, οι Αμερικάνοι τον Κλίντον. Πρέπει τον βγάλαν, όχι επειδή ήταν νέος. Έπαιζε ζαξόφωνο, έπαιζε ο άνθρωπος. Αμερικάνοι. Αμερικάνοι. Προχωρημένος λαός. 100 χρόνια μπροστά είναι, βρε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να βγάλουμε πρόεδρο τον Γιώργο Κατσιάρο? Πόσα? Αχ, έτσι όπως πάμε σε λίγο, η Ελλάδα θα αρχίζει από τη Σπάρτη και θα τελειώνει λίγο έξω από τη Σπάρτη. Όπως είπε και ο Ζαν Πολ Ζάρτρ, μια γυναίκα αγάπησα και μου βγήκε σκάρτη. Αχ, τι είναι η ζωή? Ένα τίποτα είναι.
1: Αυτό, γιαγιά, ξαναπέστω.
0: Αχ, τι είναι η ζωή? Ένα τίποτα είναι.
1: Αυτό, γιαγιά, ξαναπέστω.
0: Με κοροϊδεύεις, ρε? Κουμπουκλέμε? Όχι, Παναγία. Μέχρι τώρα παίρναμε συντάξεις άνευ αποδοχών. Προχθές που έγινε τσακπότ στις συντάξεις, εμπνεύστηκα ένα τραγωδάκι, ωραίο, μελωδικό, λυρικό. Θα σας το πούμε τώρα. Λέγεται «Η παλάντα του συνταξιούχου». Καπρόσκυλα, έτοιμοι είστε?
2: Ναι, γιαγιά, ναι!
0: Let's go!

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
3: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: σου.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Μιτσουνιάου.

0: 104,4.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: 104,4.
5: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιο

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
8: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αποσπάσματα από έρωτες. Χειμώνας βαρύς, κρύο πολύ. Και εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε και η βρόχα έπεφτε straight through. Εκείνη μονάχη της έψησε ένα καφεντάκι, άναψε ένα τσιγαράκι, πήγε στη βιβλιοθήκη της, πήρε τον πρώτο τόμο από τα απομνημονεύματά της, ξάπλωσε στη διβανοκασέλα της και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ο πρόλογος δεν έλεγε και πολλά πράγματα, μας ανέφτασε στη σελίδα 96.473.826 κάθετος παύλα και κάτι ψηλά. Έγραφε ότι συνεδέθη με νεαρών, αλλά το ειδήλιο δεν εκράτησε παρά μόνον 3-24 ώρα, διότι ούτως εκ των υστέρων απεδείχθη ακατάλληλος. Κι έτσι καθαρίσαν ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιθρου. Σελίδα 9 του 74ου τόμου έγραφε ότι ήτανε καλοκαιριά και είχε βγει στην παραλία να κάνει το μπάνιο της. Εκεί γνώρισε ένα νεαρό, τον επλησίασε, ανταλλάξανε μερικές κουβέντες, τον ρώτησε για το όνομά του. Εγώ, της λέει αυτός, ονομάζομαι Φρίτς. Τον αγάπησε τρελά, αλλά σαν μπήκε το φθινόπωρο, αυτός την πούλεψε για την πατρίδα του και εκείνη ξέμεινε μόνη της. Ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιθρου. Σελίδα 6 Αθροβού, παράγραφος Ξου, κεφάλαιο Θου, έγραφε ότι πήγε και τον συνάντησε και του είπε ότι θα έπρεπε να γίνει ο γάμος. Αυτός δεν έφερε αντίρρηση και προσδιορίστηκε 5:33 και 49 δεύτερα. Η μέρα πλησίασε, εκείνη για να πάει να παντρευτεί μπήκε στο μπάνιο της, έριξε τα αποσμητικά της, τα απορρυπαντικά της, ντύθηκε, φόρεσε τον ηθικό, ενώ απόξω το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιθρου.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροί τέκνους, πολυτέκνους και τα αυτοκίνητά τους.

0: να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: κι όσοι το γνώρισαν.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αχ, το γιατί δεν παίρνει γιατριά. Με αυτό το τραγούδι του Θοδωρή Βουτσικάκη, που είναι σαν βάλσαμο, είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Εδώ είμαστε για 2 ώρες μαζί σας. Λουκάς Φωτόπουλος στις επιλογές των τραγουδιών, στο μικρόφωνο, εδώ στην παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε καλή παρέα και λέω να μετρηθούμε να δούμε. Είμαστε πολύ λίγοι, πόσοι είμαστε. Ας μετρηθούμε.

Πατρίδα είναι η αγάπη μας, αυτή είναι η Κίεβο και αυτό το τραγούδι με μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου βγάζει κάτι. Τι ωραίο πράγμα να αφήνεις και ένα μήνυμα μέσα από το τραγούδι. Άλλωστε αυτό δεν είναι και το νόημα. Δεν μιλάμε συνέχεια για αγάπη, λουλούδια και σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Εντάξει, εννοείται. Όλα είναι μέσα στη ζωή, αλλά να πηγαίνουμε και λίγο παρακάτω. Λοιπόν, η συνέχεια ανήκει στο Δημήτρη Κανέλο. Για ακούστε αυτό που έχουμε καιρό να ακούσουμε.

Ο Σεραφείμ Γιανακόπουλος και η κυρία Δήμητρα Γαλάνη στο ένα λεπτό. Ήταν αυτό το τραγούδι που μας έφερε όλο ένα πιο κοντά στο φινάλε του πρώτου ημιώρου της σημερινής εκπομπής. Δεν τελειώνουμε εδώ, θα κάνουμε ένα μικρό break και φυσικά θα συνεχίσουμε για το δεύτερο ημιωράκι και όσο πάει, γιατί 2 ίσον 1 είναι απλά τα μαθηματικά. Δεν βρίσκεται.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Είχαμε ορκιστεί λοιπόν, αυτή ήταν η Ελένη Πέτα, η οποία έκανε την έναρξη για τη σημερινή δεύτερη, έτσι, για το σημερινό δεύτερο ημιωράκι της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε παρέα σας, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Τώρα, επειδή αρχίζει και γίνεται αρκετά ζεστό το καλοκαίρι, θυμήθηκα και το τραγούδι των Όναρ που αναφέρεται σε αυτό και λέω να το μεταδώσουμε. Τι λέτε κι εσείς?

Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε. Το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλλου που έντυσε την ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα και περιλαμβάνεται και στο άλμπουμ Ανάμεσα, από το οποίο έχουμε ακούσει υπέροχα μόνο τραγούδια. Όλα τα τραγούδια είναι υπέροχα και ελπίζω όλα αυτά τα τραγούδια ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά να τα ακούσουμε και στις συναυλίες που θα κάνουμε την άλλη και στο Ρωτοψάλτη. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όταν είναι δύο καλλιτέχνες, πόσες ώρες να είναι μια συναυλία? Και όταν αυτοί οι δύο καλλιτέχνες έχουν άπειρα τραγούδια στο ρεπερτόριό τους που αγαπάμε πάρα πολύ. Πάντως το φετινό καλοκαίρι αναμένεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άλκης του Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλλογλου. Από την άλλη μεριά ο Θοδωρής Μαραντίνης με την Ευρυδίκη. Από την άλλη μεριά τα 30 χρόνια του Γιάννη Κότσιρα, τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηβαίου. Μόλις διαβάσαμε για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Πολύ 30 κοντά ετία πέφτει φέτος και μας αρέσει πάρα πολύ. Μεγαλώνουμε, παιδιά, μεγαλώνουμε.

Αυτή είναι μια rock μπαλάντα, αυτή τη rock μπαλάντα που δημιουργήθηκε με την ευκαιρία της εργασίας της Ελεονόρας Ζουγανέλη με την Ελευθερία Ερβανιτάκη και πραγματικά επισφράγησε αυτή την διετή συνεργασία. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς, συνεχίζουμε ακάθεκτη παρακάτω, έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε να δοκιμάσουμε εκμεκ και παίρνει την πέμπτη αγαπημένη μας και να ακούσουμε ένα τραγούδι που πραγματικά έχει πολλά να πει. Προσέξτε το και ακούστε το, γιατί παίρνει Μπαλτατζή με τους ΕΚΜΕΚ πραγματικά έχουν ταιριάξει πάρα πολύ.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Για το όνειρο ξυπνώ, η θάλασσα. Α, αυτό το τραγούδι της Ελεονόρας Μανώνα έκανε την έναρξη για το τρίτο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μας αρέσει να μιλάμε για θάλασσες. Άλλωστε, μπαίνει και η εποχή που μόνο για θάλασσες μπορούμε να μιλάμε σε αυτή τη χώρα, καθότι το καλοκαίρι μας ταιριάζει πάρα πολύ. Και επειδή πάντα το επόμενο καλοκαίρι είναι το καλύτερο καλοκαίρι, αυτό το τραγούδι που ακολουθεί νομίζω ταιριάζει κατάλληλα στην περίσταση.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο ταξιδιά.

ψύχος περνά. Μες στον ύπνο σου παραμονεύει. Θα μεταμορφωθείς απ' τη φλόγα σε ουράνιο σώμα. Μα η παλιά σου

Ένας υπέροχος Φίλιππος Πλιάτσικας μετά τη φωτιά που μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά εδώ, γιατί πραγματικά μερικά τραγούδια, βρε παιδί μου, θες να τα ακούς και να τα ξανακούς. Έτσι είναι. Έτσι είναι η μουσική. Έτσι δένονται οι άνθρωποι. Έτσι δημιουργούνται παρέες. Και έτσι πας και παρακάτω. Και ξέρετε κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και να συγχωρείς, γιατί μπορείς να αντιλαμβάνεσαι κάποιο λάθος που έχεις κάνει κάποια στιγμή και να πεις ναι, έχω κάνει λάθος, με συγχωρείς. Και επειδή θέλουμε να συγχωρούμε πάντα, το είπε και ο Μίλτος ο Πασχαλίδης, στον ουρανό να συγχωρείς, εμείς και τους ανθρώπους.

Αυτή ήταν η Δραμαμίνη με τον Μπάμπη Στόκα, του Pixilax για την ακρίβεια, και πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι όμορφη η θάλασσα όταν βρέχει, το έχουμε ζήσει όλοι μας κάποιο καλοκαίρι ή κάποιο τελείωμα καλοκαιριού, ένα φθινόπωρο ή ένα ξεκίνημα καλοκαιριού, όπως καλή ώρα τώρα που μπορεί να ρίξει μια βροχούλα και να πεις τι ωραίο που είναι το καλοκαίρι έτσι. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το ημιωράκι μας με την Χάρης Αλεξίου. Μετά θα τα πούμε πάλι αμέσως μετά το break.

0: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
5: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Στο ίδιο όνειρο, δραπέτες κάτω από τις ψάθινες ομπρέλες. Αυτή ήταν, εκείνος και εκείνος. Έκαναν την έναρξη για το τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα εδώ, στο ραδιόφωνο που αγαπάτε, με τον Λουκά Φωτόπουλο στην παρέα σας και τις επιλογές των τραγουδιών. Τι θα συνεχίσουμε να κάνουμε? Θα μεταδίδουμε τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ. Κάποια από αυτά έχουμε καιρό να μεταδώσουμε και πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ να εναλλασσόμαστε έτσι πολύ πολύ συχνά. Έτσι λοιπόν, από τους εκείνους και εκείνους, πάμε στην Τζοάννα Ντρίγκο και ένα πολύ πολύ ρυθμικό και πολύ ωραίο κομμάτι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Είναι η Αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Αντώνης Ρέμος. Ναι, μπορούμε να παίξουμε και έναν Αντώνη Ρέμο, όταν ειδικά η στίχη είναι του Νίκου Μωραΐτη, του φίλου μου του Νίκου Μωραΐτη, και έχει γράψει τόσο ωραίο πραγματικά στίχο. Εδώ είμαστε. Δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά, γιατί άλλωστε έχουμε καμιά δεκαριά λεπτά τουλάχιστον εδώ στην παρέα σας και συνεχίζουμε ακάθεκτη.

πολύ γνωστό τραγούδι του Κώστα Τουρνά. Λένε να δείτε και το βιβλίο που έβγαλαν οι εκδόσεις Οξύ, αν δεν κάνω λάθος, για τον Κώστα Τουρνά, τη βιογραφία του Κώστα Τουρνά, και πολύ πολύ θέλω και να την δω και να τη διαβάσω και να ασχοληθούμε λίγο με αυτή εν καιρό. Όλα στην ώρα τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε με έναν τύπο ο οποίος μένει στην Ολλανδία, λέγεται Γιάννης Χατζής και έχει βγάλει ένα τραγούδι στο οποίο συμμετέχει ο Μανώλης Φάμελος και λέγεται GR2.0. Και σας λέει κάτι αυτό το GR2.0, καλά κάνει και σας λέει, γιατί το βλέπουμε ολούθε και εντάξει, καταντάει και λίγο γελίο τώρα τελευταία.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Χατζής και αυτό ήταν το σχεδόν φινάλε της σημερινής εκπομπής. Σας αφήνουμε πάντα με τραγούδι, δεν σας αφήνουμε παραπονεμένους. Οπότε, πάμε να ανέβουμε στα μαγικά φτερά του Σταύρου Νηφοράτου με τον Γιάννη Κότσιρα και να δώσουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Και μάλιστα με ένα πάρα πολύ ωραίο καλεσμένο που δεν θέλουμε να σας πούμε ακόμα το όνομά του, γιατί πραγματικά πρόκειται για έναν πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο που μας έρχεται από την Κύπρο και θα δώσει πολύ λίγες συνεντεύξεις. Οπότε, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε φιλοξενούμενο. Να περνάτε πάρα πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και Ελλάδα 12 βαθμοί εγώ θα πω τώρα.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγεία Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Chocos 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: 104,4. Η ώρα είναι 4.

βυζάξαμε μες στις καρδιάς μας το αίμα. Πέταξαν και χαθήκανε μες στη ζωή στο ρέμα.

0: Δε βιαζόμαστε να φύγουμε βαρκάρι. Σαν την ώρα γνέψε μας.
1: Δε σου ζητούμε χάρη.
0: Σου ζητούμε χάρη.
1: Μόσο να φύγεις.
0: Μόσο να φύγεις πρόσμενε.
1: Κι αν θέλεις
0: σε κερνούμε. Βάλτε

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

τους τα κρυφά. Χαρά σημάδι δίνει, σε μια παρέα τα αφήνει. Μόνο Θεός τον ξέρει και οι φίλοι ας λένε πολλά.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Lash κουτί 6x330ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: λάδι, Ελαφάς.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
6: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Τον Χριστόδουλου Χάλαρη και Γιάννη Κακουλίδη, ο απόψινός μας πρόλογος, φίλες και φίλοι. Πάνω στα αργυρός καμνί. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη στους 104,4 στον FM. 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Το ελληνικό τραγούδι. Από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 70. Για την πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι, ο Νίκος Ξυλούρης τραγουδά Κώστα Βάρναλη, Πόνη της Παναγίας και Κώστα Καριωτάκη, Δεν Αγαπάς. Και οι δυο μελοποιημένοι από τον Λουκά Θάνο συμπεριλήφθηκαν στον κύκλο του τελευταίου Σάλπισμα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 70, από τον κύκλο του Λουκαθάνου «Σάλπισμα», στην ρεζέρβα του Διονύση Σαββόπουλου. Πρωινό, με τη μουσική, τον στίχο, την ερμηνεία του τελευταίου. Συνερμηνεύτρια η Αφροδίτη Μάνου.

Από το 1972 στα 2000. Τον Γιώργο Ανδρέου, Κώστα Φασουλά, τι σου θυμίζω, από τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη.

Από τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη ακόμα ένα τραγούδι. Υλικό ονείρων, ο γενικός τίτλος του κύκλου και εμείς επιλέγουμε το ομότιτλο. Μια ακόμα μελωδία του Γιώργου Ανδρέου με τον στίχο του μια διφωνία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

«Νύχτα μαγικιά» με το στίχο του Γιάννη Θεοδωράκη, «Μαρίνα» με το λόγο του Οδυσσέα Ελίτη. Για τη συνέχεια.

Αντί της Δήμητρας Γαλάνη και της Σούλας Μπυρμπίλη, ο Μανώλης Μητσιάς. Αντί του Γρηγόρη Μπηθηκότση τέλος, για το στιχουργήμα του Δημήτρη Χριστοδούλου, πάντα με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, βραδιάζει.

Από τα δρόμενα του 2000 πίσω σε εκείνα του 90 και στην μουσική ομάδα Μικρές Περιπλανήσεις. Με μια βάρκα.

0: Στο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στην ΚΟ, με τη μουσική ομάδα Μικρές Περιβλανήσεις. Με μια βάρκα και τραγούδι αργό για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχημονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται, ού λογίζεται το κακόν, ού χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις, ακριβό το ποτό και το πίνεις, τρύπιες τσέπες και μακό φανελάκι.

Ενήλικο μούτρο ανοίγεις γραφείο. Τα πεντοχίλιαρα μυρίζουνε δύο. Γλυκά να νουρίζεις, το ρήγμα πανίγει. Ξέρεις καλά η ζωή σου έχει φύγει. Συμβόλαιο στο πάθος που λύγει.

όλοι καριόλιδες μια εταιρεία. Σάπια ηλικία και αδυναμία. Κελάει ο χρόνος και λάμπει ανθισμένος. Στο δρόμο σκοτώνει κι είναι κερδισμένος. Σπάει το νήμα κι αναρωτιέσαι. Τόσα χρονάκια για

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Ένα πρώτο σχόλιο πριν ξεκινήσουμε την απόψινή μας εκπομπή θα κάνουμε για την Eurovision. Να πω μόνο ότι είναι χαρακτήριστη σαν θεσμός και υποβαθμίζουμε την θέση μας σαν χώρα η οποία συμμετέχει σε αυτήν, όπως υποβαθμίζουν τη θέση τους και οι ακροατές οι οποίοι χαραμίζουν χρόνο για να παρακολουθήσουν αυτό το τσίρκο. Και απόψε θα είμαστε μαζί σας με καλό ελληνικό τραγούδι της δεκαετίας του 70 και με τον Μιχάλη Βιολάρη πρώτο, τον οποίο θα ακούσουμε σε ένα τραγούδι του που αποτελεί δημιουργία τον Γιώργου Κρεμιζάκη και Πυθαγόρα Παπασταματίου. Ένα τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο του «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη» που κυκλοφόρησε το 1973.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον Μιχάλη Βιολάρη ήταν του Γιώργου Κρυμιζάκη και αυτό με τον στίχο εδώ να υπογράφεται από την Σότια Τσότου. Τραγούδι που γράφτηκε για τον δίσκο του συνθέτη «Φωτογραφίες» που κυκλοφόρησε το 1971. Να συνεχίσουμε με τη Βίκη Μοσχολιού, την οποία θα ακούσουμε σε ένα όμορφο τραγούδι, τον Δήμο Μούτσι και Γιάννη Λογοθέτη, τραγούδι που κυκλοφόρησε με το δίσκο του συνθέτη «Στροφές» που εκδόθηκε το 1973.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τη Βίκη Μοσχολιού και ήταν αυτό γραμμένο από το Σπύρο Πάπα Βασιλείου και τον Νίκο Βρετό για τον δίσκο της τραγουδίστριας «Σε ένα κόσμο σαν γι' αυτό» που κυκλοφόρησε το 1982. Ενώ θα συνεχίσουμε με την ίδια για να την ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Γιάννη Σπανού από δίσκο που έκαναν το 1977.

0: δίκημο σχολείου επίσης συνέχισε και με το δεύτερο τραγούδι που αποτελούσε δημιουργία του Μίκη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου για τον δίσκο του συνθέτη «Θαλασσινά φεγγάρια», δίσκος που κυκλοφόρησε το 1974. Του Μίκη Θεοδωράκη θα είναι και το επόμενο τραγούδι από το έργο του «Ο ήλιος και ο χρόνος» σε ποίηση δική του. Το έργο αυτό παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία το Σεπτέμβρη του 1970 και κυκλοφόρησε σε δίσκο εκεί το 1972. Στην Ελλάδα ο δίσκος αυτός, για τους γνωστούς λόγους της απαγόρευσης των έργων του Μίκη από την Χούντα, θα κυκλοφορήσει πολύ αργότερα, το 1975. Το κομμάτι που ακούμε είναι από το έργο αυτό του Μίκη και το ακούμε από τον Ζορζ Ουίλσον που είναι στα αφηγηματικά μέρη και τη Μαρία Φαραντούρη.
1: Quand le temps s'arrêtera, ma cellule se remplira de moi, de jours, d'heures, d'instants, de dixièmes de secondes, de dixièmes de secondes, de dixièmes de secondes. Un pas au bord du gouffre, le gouffre est bien là, un pas au-delà du gouffre, à peine si j'existe au bord, à peine au-delà, j'existe au sein même du gouffre.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν από το ίδιο έργο του Μίκη και το ακούσαμε από τον Αντώνη Καλογιάννη. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου με το στίχο «Εδώ» να είναι γραμμένο από το Μάνο Ελευθερίου, τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο τους «Θεριάννη στον κόσμο» που εξεδόθη το 1979. Το Γιώργο Ταλάρα που ερμηνεύει συνοδεύει Γιούλη Τσίρου.

Από δίσκο του Γιώργου Νταλάρα θα είναι και το επόμενο τραγούδι, μόνο που δεν θα το ακούσουμε από τον Γιώργο Νταλάρα. Το τραγούδι αυτό προέρχεται από το δίσκο που έκανε με τον Σταύρο Ξαρκάκο το 1991 με τίτλο του «Τα Καταμάρ», με το στίχο του να είναι γραμμένος από τον Νίκο Γκάτσο. Ο Σταύρος Ξαρκάκος λέει πως τα τραγούδια του δίσκου αυτού είναι τραγούδια οργής που διαπερνούν τα διαφανή κρίσταλα της σύγχρονης αναλγησίας και αποκαλύπτουν την πραγματικότητα της σύγχρονης πολιτικής μας ζωής με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, και σαν νηστέρια φτάνουν ως το κόκαλο της ευθύνης όλων μας για το κακό που μας τριγυρνά και απειλεί να μας καταστρέψει. Και φτάσαμε ως εδώ σήμερα πραγματικά, και αυτά που λέει ο Σταύρος Ξαρχάκος από το 1991 τα βλέπουμε σήμερα να γίνονται πραγματικότητα. Σε αυτά τα τραγούδια συνεχίζει ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο ποιητής με δέος, οργή και πόνο βάζει τίτλους σκληρούς και λέει λόγια πικρά για να ξυπνήσει από την άρκη το λαό λίγο πριν την καταστροφή. Ακούμε το τραγούδι αυτό από το συνθέτη και τη Δέσπο Διαμαντίδου.

μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μπαξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε,

Ο Γιώργος Σταλάρας θα συνεχίσει και με το επόμενο τραγούδι, με ένα μεγάλο τραγούδι των Σταύρου Ξαρχάκου και Λευτέρη Παπαδόπουλου από τη συναυλία του συνθέτη στο Παλάς το 1988.

Συνεχίσαμε και κλείσαμε την ενότητά μας αυτή με το φινάλε του πρώτου και δεύτερου μέρους από τον δίσκο του Σταύρου Ξερχάκου «Ένα μεσημέρι» που κυκλοφόρησε το 1966. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε και την απόψινή μας εκπομπή με δύο τραγούδια από το δίσκο του Πάνου Τσαβέλα, δύο τραγούδια οργής. Τα δύο αυτά τραγούδια λοιπόν είναι από το δίσκο του Πάνου Τσαβέλα «Για σε πατρίδα μας Ελλάδα» που κυκλοφόρησε το 1978. Το πρώτο τραγούδι το ακούμε από τον Ηλία λογοθέτη και το δεύτερο από

0: των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
3: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Alex Warren, καινούριο κομμάτι μέσα στην εικοσάδα. Fever Dream. Λοιπόν, όλοι ζούμε το ονειράκι μας. Και βεβαίως ξεκινήσαμε στο International Top 20 και τούτη εδώ την εβδομάδα με φρέσκο κομμάτι από τον αγαπημένο μου Alex Warren. Fever Dream έκανε, θα έλεγα, καιρό να μπει μέσα στην εικοσάδα. Έπρεπε να είχε μπει νωρίτερα, κατά την προσωπική μου άποψη. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες με την AFPI και το Media Inspector στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chat στη χώρα μας. Καλώς ορίσατε. Σας έχω και άλλο κομμάτι καινούριο, το οποίο εντάξει είναι αρκετών μηνών, αλλά τώρα μπήκε μέσα στην εικοσάδα. Ο λόγος βέβαια για Sombre λίγο αργότερα. Από τον Sombre και το 12 to 12 θα τα ακούσουμε σε λίγο. Πάμε στην Tate McRae στο νούμερο 19. Sports Car ακολουθεί στη συνέχεια και μετά ο Damiano David έρχεται με το The First Time στο 18.

Αυτό ήταν βεβαίως ο Teddy Swims, Bad Dreams, που είναι πάρα πολύ ο κόσμος που κάνει πώς και πώς βεβαίως για να μπορέσει να τον δει live στη χώρα μας. Teddy Swims, Bad Dreams, το νούμερο 17. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε καινούριο κομμάτι από τον Sombrer, ένα ωραίο χορευτικό κομμάτι που έχω την εντύπωση ότι το καλοκαιράκι θα τα ακούμε πάρα πολύ. 12 to 12 στο 16.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προσενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας, keratours.gr.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Somber Back to Back. Μια θέση πιο πάνω βεβαίως στο νούμερο 15, το κλασικό Undressed. Και είναι η πρώτη φορά φυσικά που ο Somber έχει δύο δικά του τραγούδια μέσα στο International Top 20. Κάτι που για άλλους καλλιτέχνες έχει καταντήσει να είναι πολύ σύνηθες. Κάτω στη συνέχεια, κάτω και στη βαθμολογία, τι άλλο, Turn the Lights Off στο 14 και σε λίγο η Lola Young παραμένει μέσα στην 20άδα στο 13 με το Μέση.

Αυτός ήταν ο αγαπημένος μου Ed Sheeran, ο οποίος παρεμπιπτόντως, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι είναι τρελός cat lover και πρόσφατα σε βράβευση είχε πει κιόλας το απίθανο ότι οι γάτες μου με βοηθάνε να γράφω μουσική. Και όταν γράφω μουσική, θέλω τα γατιά μου να είναι δίπλα μου, μου δημιουργούν μια ψυχική εφορία και βεβαίως μου δημιουργούν μια τάση να γράφω καλύτερα κομμάτια. Οκ, ο καθένας όπως μπορεί. Ed Sheeran, Azizam στο νούμερο 12. Έρχεται το αγαπημένο Jamaican Bam Bam από Hugh Gale, που είναι ακόμα εκτός δεκάδας. Σίγουρα θα μπει μες στη δεκάδα και το καλοκαίρι θα τα ακούμε πάρα πολύ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart, το International Top 20 από το Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας την άλλη ώρα.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλωσορίσατε στο δεύτερο μέρος από το International Top 20. Κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί για 2 ώρες και ακούμε τα 20 τραγούδια από την διεθνή μουσική σκηνή που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας μας. Μόλις τώρα ακούσαμε την αγαπημένη μου Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Πολύ γλυκό στο νούμερο 10. Το δεκάρι το καλό. Τώρα πάμε σε ένα Δράκουλα στο νούμερο 9. Δράκουλα, Tame Impala και Cat's Eye έπεσε το κομμάτι τους στο 8 η Γαμπριέλα.

Το αγαπημένο κλασικό Ordinary από τον Alex Warren, που όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα, μιας και είχε new entry με το Fever Dream, για πρώτη φορά ο Alex Warren έχει δύο τραγούδια μέσα στο International Top 20. Στο νούμερο 7 το Ordinary, ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά Reggie, Where is my husband στο 6.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Μες στην πεντάδα η Ζέινα με το Ζανάντο και όπως έχω πει, νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που πλήρει τις προδιαγραφές να πάει και στην κορυφή. Προς το παρόν πάντως είναι στο 5. Στο 4. Αντέχει ακόμα, ανεβοκατεβαίνει με στην πεντάδα ο David Guetta με τους δύο κολλητούς του, την Tone Zendai και τον Teddy Swims. Gone, gone, gone και σε λίγο Hendrix το 3 Golden.

Νίκος Αλλαγή και τούτη εδώ την εβδομάδα ο Bruno Mars ξοπίσω στο κατόπι που λένε με το I Just Might από την Taylor Swift που μάλλον το έχετε καταλάβει παραμένει στην κορυφή με το The Fate of Ophelia. Έχουμε χρόνο να βάλουμε και ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου δύο ώρες. Ακούσατε το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την IFPI και το Media Inspector. Την άλλη εβδομάδα, να είμαστε καλά, θα είμαστε και πάλι μαζί για ένα ολόκληρο δίωρο. Μέχρι τότε, από τον Κώστα Σιτόπουλο, φιλιά πολλά.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Αργά κυλάει το πόρφυρο ποτάμι, ρωεί τις πέτρες, λιώνει τις καρδιές. Αργά κυλάει στο χώμα στην παλά.

φώναξε: «Μάνα μου, πώς παράζει?» Και η μάνα της της απαντά: «Πνίχτε τον και διατάζει. Βάλτε φωτιά και κάφτε τον και κάντε τον κομμάτια, και μπρος να τον πετάξουμε να μην μας δούνε μάτια.» Τότε τον πήραν σέρνοντας, στη σκάφη τον πετάνε, φωτιά του βάζουν να καεί, στέκονται, τον κοιτάνε. Πω πω, καπνός και μυρουδιά, σβήστε τον, θα πιαστούμε, κομμάτια να τον κάνουμε, έτσι θα σκεπαστούμε. Με μια καρδιά μαρμάρινη τον έκανε κομμάτια, με τέχνη και υπομονή ανύποπτα δε μάτια, και νύχτα τον πετάξανε στο ρέμα να τα πάρει. Μα αυτά στην άκρη στάθηκαν, θεούτανε η χάρη, για να πιαστούν οι αίτιοι πραγματικοί φωνιάδες, κι όχι ο γιατρός, ο φίλος του κι οι δύο φιλενάδες. Ένας διαβάτης που περνά περίεργα κοιτάζει, τι να'ν αυτά τα δέματα, κακό στο νου του βάζει. Του αστυνόμου μίλησε, στο ρέμα πάνε πάλι, τα δέματα ανοίξανε, βλέπουν κορμί, κεφάλι. Ανατριχιάζουν και έφρεξαν, σαν είδανε ανθρώπου κορμί, κεφάλι, δέματα να είναι τέτοιου τρόπου. Και η αστυνομία άρχισε. Οι κύριοι Κουτσουμάρης, Λεονταρίτης και λοιποί, ο πρώτος είναι ο Άρης, που έριξε όλο το φως στην εγκληματική και τους τσακώσαν όλους τους. Κι είναι

Σαν το μάθε η μανούλα του κλείνουν τα γονατά της και πέφτει κάτω ανέσθητη μες στην αυλοπορτά της. Όσαν το ψάρι σπαρταρά και σαστισμένη κράζει, το γιο μου εσκοτώσανε, πω πω κι αναστενάζει. Φωνή, αντάρα, κλάματα, δάκρυα σαν ποτάμι εγέμισαν τα στήθη της και τρέμισαν καλάμι. Μάνα, γλυκιά μανούλα μου, πάψε τα δάκρυά σου και πάρε τα παιδάκια μου μέσα στην αγκαλιά σου. Αυτά να έχεις πια, παιδιά, ένα λησμόνισέ με, κάνε σταυρό στην Παναγιά, μάνα, συγχώρεσέ με.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Τον Χριστόδουλου Χάλαρη και Γιάννη Κακουλίδη, ο απόψινός μας πρόλογος, φίλες και φίλοι. Πάνω στα αργυρό σκαμνί. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη στους 104,4 στον FM. 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Το ελληνικό τραγούδι. Από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 70. Για την πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι, ο Νίκος Ξυλούρης τραγουδά Κώστα Βάρναλη, Πόνη της Παναγίας και Κώστα Καριωτάκη, Δεν Αγαπάς. Και οι δυο μελοποιημένοι από τον Λουκά Θάνο συμπεριλήφθηκαν στον κύκλο του τελευταίου Σάλπισμα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 70, από τον κύκλο του Λουκαθάνου «Σάλπισμα», στην ρεζέρβα του Διονύση Σαββόπουλου. Πρωινό, με τη μουσική, τον στίχο, την ερμηνεία του τελευταίου. Συνερμηνεύτρια η Αφροδίτη Μάνου.

Από τα 1972 στα 2000. Τον Γιώργο Ανδρέου, Κώστα Φασουλά, τι σου θυμίζω, από τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη.

Από τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη ακόμα ένα τραγούδι. Υλικό ονείρων, ο γενικός τίτλος του κύκλου και εμείς επιλέγουμε το ομότιτλο. Μια ακόμα μελωδία του Γιώργου Ανδρέου με τον στίχο του μια διφωνία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Νύχτα μαγικιά, με το στίχο του Γιάννη Θεοδωράκη. Μαρίνα, με το λόγο του Οδυσσέα Ελίτη. Για τη συνέχεια.

Αντί της Δήμητρας Γαλάνη και της Σούλας Μπιρμπίλη, ο Μανώλης Μητσιάς. Αντί του Γρηγόρη Μπιθικότση τέλος, για το στιχούργημα του Δημήτρη Χριστοδούλου, πάντα με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, βραδιάζει.

Από τα δρόμενα του 2000 πίσω σε εκείνα του 90 και στην μουσική ομάδα Μικρές Περιπλανήσεις. Με μια βάρκα.

Στο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στην ΚΟ, με τη μουσική ομάδα Μικρές Περιβλανήσεις. Με μια βάρκα και τραγούδι αργό, για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.

0: Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
1: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
0: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
1: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ. Με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Ένα πρώτο σχόλιο πριν ξεκινήσουμε την απόψινή μας εκπομπή θα κάνουμε για την Eurovision. Να πω μόνο ότι είναι χαρακτήριστη σαν θεσμός και υποβαθμίζουμε την θέση μας σαν χώρα η οποία συμμετέχει σε αυτήν. Όπως υποβαθμίζουν τη θέση τους και οι ακροατές οι οποίοι χαραμίζουν χρόνο για να παρακολουθήσουν αυτό το τσίρκο. Και απόψε θα είμαστε μαζί σας με καλό ελληνικό τραγούδι της δεκαετίας του 70 και με τον Μιχάλη Βιολάρη πρώτο, τον οποίο θα ακούσουμε σε ένα τραγούδι του που αποτελεί δημιουργία τον Γιώργου Κρεμιζάκη και Πυθαγόρα Παπασταματίου. Ένα τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο του «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη» που κυκλοφόρησε το 1973.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον Μιχάλη Βιολάρη ήταν του Γιώργου Κρυμιζάκη και αυτό με τον στίχο εδώ να υπογράφεται από την Σότια Τσότου. Τραγούδι που γράφτηκε για τον δίσκο του συνθέτη «Φωτογραφίες» που κυκλοφόρησε το 1971. Θα συνεχίσουμε με τη Βίκη Μοσχολιού, την οποία θα ακούσουμε σε ένα όμορφο τραγούδι τον Δήμο Μούτσι και Γιάννη Λογοθέτη, τραγούδι που κυκλοφόρησε με το δίσκο του συνθέτη «Στροφές» που εκδόθηκε το 1973.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τη Βίκη Μοσχολιού και ήταν αυτό γραμμένο από το Σπύρο Πάπα Βασιλείου και τον Νίκο Βρετό για τον δίσκο της τραγουδίστριας «Σ' ένα κόσμο σαν γι' αυτό» που κυκλοφόρησε το 1982. Ενώ θα συνεχίσουμε με την ίδια για να την ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού, ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Γιάννη Σπανού από δίσκο που έκαναν το 1977.

0: Δίκημο σχολείου επίσης συνέχισε και με το δεύτερο τραγούδι που αποτελούσε δημιουργία του Μίκη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου για τον δίσκο του συνθέτη «Θαλασσινά φεγγάρια», δίσκος που κυκλοφόρησε το 1974. Του Μίκη Θεοδωράκη θα είναι και το επόμενο τραγούδι από το έργο του «Ο ήλιος και ο χρόνος» σε ποίηση δική του. Το έργο αυτό παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία το Σεπτέμβρη του 1970 και κυκλοφόρησε σε δίσκο εκεί το 1972. Στην Ελλάδα ο δίσκος αυτός, για τους γνωστούς λόγους της απαγόρευσης των έργων του Μίκη από την Χούντα, θα κυκλοφορήσει πολύ αργότερα, το 1975. Το κομμάτι που ακούμε είναι από το έργο αυτό του Μίκη και το ακούμε από τον Ζορζ Ουίλσον που είναι στα αφηγηματικά μέρη και τη Μαρία Φαραντούρη.
1: Quand le temps s'arrêtera, ma cellule se remplira de mois, de jours, d'heures, d'instants, de dixièmes de secondes, de dixièmes de secondes, de dixièmes de secondes. Un pas au bord du gouffre, le gouffre est bien là. Un pas au-delà du gouffre, à peine si j'existe au bord, à peine au-delà, j'existe au sein même du gouffre.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν από το ίδιο έργο του Μίκη και το ακούσαμε από τον Αντώνη Καλογιάννη. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου με το στίχο «Εδώ» να είναι γραμμένος από το Μάνο Ελευθερίου, τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο τους «Σεριάννη στον κόσμο» που εξεδόθη το 1979. Το Γιώργο Νταλάρα που ερμηνεύει συνοδεύει Γιούλη Τσίρου.

Από δίσκο του Γιώργου Νταλάρα θα είναι και το επόμενο τραγούδι, μόνο που δεν θα το ακούσουμε από τον Γιώργο Νταλάρα. Το τραγούδι αυτό προέρχεται από το δίσκο που έκανε με τον Σταύρο Ξαρκάκο το 1991 με τίτλο του «Τα Καταμάρκα», με το στίχο του να είναι γραμμένος από τον Νίκο Γκάτσο. Ο Σταύρος Ξαρκάκος λέει πως τα τραγούδια του δίσκου αυτού είναι τραγούδια οργής που διαπερνούν τα διαφανή κρίσταλα της σύγχρονης αναλγησίας και αποκαλύπτουν την πραγματικότητα της σύγχρονης πολιτικής μας ζωής με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα και σαν νηστέρια φτάνουν ως το κόκαλο της ευθύνης όλων μας για το κακό που μας τριγυρνά και απειλεί να μας καταστρέψει. Και φτάσαμε ως εδώ σήμερα πραγματικά. Και αυτά που λέει ο Σταύρος Ξαρχάκος από το 1991 τα βλέπουμε σήμερα να γίνονται πραγματικότητα. Σε αυτά τα τραγούδια συνεχίζει ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο ποιητής με δέος, οργή και πόνο βάζει τίτλους σκληρούς και λέει λόγια πικρά για να ξυπνήσει από την άρκη το λαό λίγο πριν την καταστροφή. Ακούμε το τραγούδι αυτό από το συνθέτη και τη Δέσπο Διαμαντίδου.

μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε παξί και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε.

Γιώργος Σταλάρας θα συνεχίσει και με το επόμενο τραγούδι, με ένα μεγάλο τραγούδι των Σταύρου Ξαρχάκου και Λευτέρη Παπαδόπουλου από τη συναυλία του συνθέτη στο Παλάς το 1988.

Συνεχίσαμε και κλείσαμε την ενότητά μας αυτή με το φινάλε του πρώτου και δεύτερου μέρους από τον δίσκο του Σταύρου Ξερχάκου «Ένα μεσημέρι» που κυκλοφόρησε το 1966. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε και την απόψινή μας εκπομπή με δύο τραγούδια από το δίσκο του Πάνου Τσαβέλα, δύο τραγούδια οργής. Τα δύο αυτά τραγούδια λοιπόν είναι από το δίσκο του Πάνου Τσαβέλα «Για σε πατρίδα μας Ελλάδα» που κυκλοφόρησε το 1978. Το πρώτο τραγούδι το ακούμε από τον Ηλία Λογοθέτη και το δεύτερο από τον ίδιο τον Πάνο Τσαβέλα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.